Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και σήμερα είναι άλλη μια καλοκαιρινή όμορφη ημέρα και τέτοιο καιρό θα έχουμε όλη την ημέρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που οι προβλέψεις λένε ότι αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως. Περιμένουμε ζέστη λοιπόν. Για αυτό το διήμερο Παρασκευή Σάββατο οι άνεμοι θα απνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρει βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Μία εκπομπή της Παρασκευής, που η Παρασκευή έχει την ιδιαιτερότητα ότι ακούγεται και το πρωί του Σαββάτου. Στόχος είναι να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, και το θέμα μας θα είναι το πολεοδομικό σχέδιο για τα λεγόμενα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού και γενικά το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Αλικαρνασσού που έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Είναι στα κομπιούτερ μας, θα το πούμε αυτό, οι φόρμες για την επιβεβαίωση των στοιχείων στο κτηματολόγιο. Ήρθε και άλλη μια φορά το θέμα των προσφυγικών στην επικαιρότητα. Το Σάββατο υπάρχει και μια εκδήλωση, στην ενημερωτική εκδήλωση, που θα γίνει στο Σύλλογο Αρτεμισία, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, στην αίθουσα του Συλλόγου, εκεί πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη σχετικά με τα προσφυγικά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το θέμα μας θα είναι το ίδιο θέμα με ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβουρανάκης και έχει τίτλο «Τα 7 συν 1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19». Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα 7 συν 1 μαθήματα. Δεν ξέρω όμως αν τα πήραμε. Εκείνη μας τα έδωσε. Εμείς τα πήραμε. Και θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος, και θα μας απασχολήσει το θέμα τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη από περιβαλλοντικής απόψεως με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Και διαβάζω σχετικά από τη Wikipedia ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974. Σήμερα είναι η εκστρατεία Παύλα Ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετική χώρα οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών. Η χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη περισσότερες φορές είναι το Μπαγκλαντές. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετικό θέμα το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για την περιβαλλοντική προστασία. Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ιδρύθηκε ως θεσμός το 1972 από τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπαμε.

Και βλέπω τώρα εδώ ότι η είδηση της ημέρας που πρωί-πρωί προέκυψε είναι ότι ο Πρωθυπουργός προτείνει ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ως γραμματέα λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, σηματοδοτεί την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει την οργανωτική δομή της παράταξης με ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, το οποίο διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και βαθιά γνώση της κομματικής βάσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Κυρανάκης αναμένεται να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ η μετακίνησή του στη θέση του γραμματέα δρομολογεί αυτόματα αλυσιδωτές κυβερνητικές ανακατατάξεις για την κάλυψη του κενού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκλογή της Τετάρτης θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς η πρόταση του Προέδρου του Κόμματος απολαμβάνει τη ευρεία στήριξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Τα κύρια καθήκοντα που θα επομιστεί άμεσα ο νέος γραμματέας περιλαμβάνουν την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος ενώπιση των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής βάσης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

Κινούμαστε ακόμα και σε παλμούς, με παλμούς μάλλον πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα γίνεται, αύριο θα ακούσετε πάλι την εκπομπή, θα έχουν ήδη γίνει οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 8.30 ώρα και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Αυτά μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

Πανελλήνιες καλά κρατούν, θα έλεγα, αλλά και οι πόλεμοι. Τώρα πώς θα συσχετίζω αυτά, είναι της επικαιρότητας και τα δύο η μόνη συσχέτιση που μπορούν να έχουν. Τίποτε άλλο, δεν έχει καμία σχέση οι πόλεμοι που συμβαίνουν στον κόσμο με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί εάν στην ψυχή των υποψηφίων υπάρχει πόλεμος, σίγουρα δεν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. Όμως εδώ έχουμε δώσει και από εδώ έχουμε δώσει οδηγίες και για το πώς πρέπει να προετοιμάζονται ψυχολογικά και για το τι πρέπει ακόμα και να τρώνε. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η μόνη του σχέση, επαναλαμβάνω, ότι βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σχετικά λοιπόν με τους πολέμους. Υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει σταματήσει, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ο πόλεμος σε ένα άλλο σημείο της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα. Μην νομίζετε ότι έχει σταματήσει. Χθες πάλι σκοτώθηκαν 8, σας το είχα πει. Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με αυτό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ως ήττα για τον Τραμπ. Το νομοσχέδιο γνωστό ως Ukraine Support Act εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορίξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην επικαιρότητα είναι βέβαια και το σκάνδαλο ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσιλιπουνιδάκη και σας λέω σχετικά ότι η κυρία Χαλικιά είναι δασολόγος και έχει διατελέσει υψηλόβαθμος στέλεχος στη δημόσια διοίκηση, έχοντας απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για τις δημόσιες καταγγελίες της σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν που είπε η κυρία Χαλικιά ως τίτλο που φέρει και το σχετικό δημοσίευμα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε και να ακούσετε και την συνέντευξή της, είναι ότι οι περιπτώσεις, είπε, στην Κρήτη θα οχριούν μπροστά σε όσα θα αποκαλυφθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Δεν θα είναι ένα τίποτα δηλαδή. Αυτά τα εκατομμύρια που έχουν ακουστεί εδώ στην Κρήτη, ότι φαγώθηκαν και τα χιλιάδες ευρώ, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακουστούν για την Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την κυρία Χαλικιά. Ιδιαίτερη αναφορά, λέει η δημοσίευση, έκανε στην υπόθεση του γνωστού πλέον κλειδωμένου ερμαρίου, το οποίο, όπως υποστήριξε, βρισκόταν στο γραφείο της πρώην προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιόπης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, όταν το ερμάριο ανοίχθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε φάκελος με ιεραρχικές προσφυγές προσώπων που συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η κυρία Χαλικιά υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν αρχικά απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στη συνέχεια επανήλθαν προς εξέταση και εγκρίθηκαν χωρίς κατά τους ισχυρισμούς της να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς τις απαραίτητες εισηγήσεις. Ανέφερε επίσης ότι αυτό οδήγησε σε κύρωση καταλογισμών επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν από 150.000 έως 450.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν νέες πληρωμές προς τους ίδιους δικαιούχους.

τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να την ακούσετε όλοι. Είναι το ηχητικό αρχείο, είναι μέσα στη δημοσίευση. Επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα μας politika.gr. Κλείνοντας, τόνισε ότι ο ΠΚΠ δεν οδηγήθηκε τυχαία στον κρεμό και κάλεσε τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το σύνολο των φακέλων και καταγγελιών. Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια ως άγγελοι της κάθαρσης, μέσα σε εισαγωγικά η φράση άγγελοι της κάθαρσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, προκάλεσε την κυρία Τιχεροπούλου να τη μηνύσει, ώστε, όπως είπε, να δοθεί δυνατότητα να παρουσιαστούν περισσότερα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας υπέροχος φαύλος κύκλος και ένας υπέροχος όγκος δικογραφιών είναι αυτή η υπόθεση και ποιος θα τα ξεμπερδέψει. Η ερώτηση προφανώς είναι φιλολογική.

Και μια και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που από την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ δηλαδή στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ μια είδηση σχετικά με τον κύριο Κυρανάκη, ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων. Φτάνουμε τους 3.000 έως το τέλος του έτους. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική. Μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, η ΟΣΥ, αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει τις σοβαρές ελλείψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, όπως εξηγούν οι άνθρωποι από το Υπουργείο. Και βέβαια, μια και αναφερόμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, στις συγκοινωνίες, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιεί ο κόσμος, να πούμε ότι εάν βελτιωθούν σε κάποιο βαθμό, και μιλάω εδώ σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν την κύρια, τον κύριο τρόπο μεταφοράς μας σε μια πόλη η οποία πάσχει, για να μην πω ότι φυτοζωεί πλέον υπό το βάρος του κυκλοφοριακού προβλήματος. Να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Το Σάββατο στις 11 η ώρα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, στην αίθουσα του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση που έχει θέμα «Η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό». Έχει να κάνει με το πολεοδομικό της Νέας Αλικαρνασσού και μάλιστα με ένα θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, έχει ξανάρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, είναι και το κτηματολόγιο, όπως σας είπα, η επιβεβαίωση των δηλώσεων στο κτηματολόγιο, οπότε ήταν μια αφορμή να ξανάρθει στην επιφάνεια της επικαιρότητας το θέμα των λεγόμενων προσφυγικών της Νέας Αλικαρνασσού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή την πόλη σχεδόν ένα αιώνα και προσπαθεί μέσα στο 2026 ή δεν ξέρω και αργότερα να βρει λύση. Για το μεγάλο αυτό θέμα λοιπόν, το σοβαρό αυτό θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε αυτό το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, επειδή ξέρω το θέμα είναι σύνθετο, θέλω όμως να εσείς να σας παρακαλέσω να αποσαφηνίσετε την εικόνα προς τον κόσμο για να καταλάβει τι συμβαίνει στη Νέα Αλικαρνασσό σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος όσον αφορά ένα πολύ σύντομο ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος το πρακτικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: που έχει.
0: Δώστε μας ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει ο κόσμος, όπως λέτε κι εσείς.
1: Λοιπόν, το 1932 η Επιτροπή Τακτοποίησης Αγροκτημάτων της Νέας Αλικαρνασσού δίνει στην κοινότητα, παραχωρεί στην κοινότητα αλλά και σε ιδιώτες, άρα μας ενδιαφέρει η κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, εκτάσεις ως αξιοποίηση. Το 1955 λοιπόν έρχεται μετά το Υπουργείο Γεωργίας, το ίδιο το δημόσιο, και δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την αρχική διανομή. Αυθαίρετα λοιπόν ξαναδιανύμει τις εκτάσεις αυτές αλλά και άλλες προς το δημόσιο, σε διάφορους φορείς αλλά και σε ιδιώτες πάλι. Άρα αυτά που ήδη είχε δώσει στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού θα ξαναδιανύμει μια δεύτερη φορά αυθαίρετα, όπως αποδείχτηκε. Και αποδείχτηκε γιατί από τότε ξεκίνησαν πολύχρονοι αγώνες, δικαστικοί αγώνες, ανάμεσα στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού και στο δημόσιο, και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεις. Το 1988 την απόφαση του Αρείου Πάγου, 507, και το 1990 την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του 31, οι οποίες αποφάσεις δικαιώνουν την τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού. Και μετέπειτα Δήμο Νέας Αλικαρνασσού. Ο Δήμος μετέπειτα λοιπόν της Νέας Αλικαρνασσού το 1997 αναθέτει σε έναν ιδιώτη, μελετητή, να λάβει υπόψη τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, τις αρχικές διανομές, και να κάνει μια μελέτη να καθορίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει με τα κληροτεμάχια που είχαν διανεμηθεί αρχικά στην Νέα Αλικαρνασσό. Παραδίδεται λοιπόν αυτή η μελέτη, ψηφίζεται ομόφωνα από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού με την 373-97 απόφαση, την οποία απόφαση επαναλαμβάνει μετά το 2022 ο Δήμος τότε Ηρακλείου.
0: Και την τότε και τώρα Δήμος Ηρακλείου. Ναι. Ήμουνα τότε και μέλος στο Δημοτικό Συμβουλίο. Την έχω ψηφίσει εγώ αυτή την απόφαση.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί είχε πλέον γίνει συνένωση, άρα εγκρίνεται από τον Δήμο Ηρακλείου το 2022.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Ουσιαστικά από το 1955 δημιουργήθηκε.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα όμως στην επιφάνεια, όλοι το έβαζαν κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως στην επιφάνεια τώρα, γιατί πλέον υπάρχει το κτηματολόγιο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Δήμος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος με βάση τις αποφάσεις αυτές, τις εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί, είχαν αγοραστεί, είχαν εξοφληθεί από τους ιδιώτες, να τους δηλώσει και αυτός στο κτηματολόγιο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε πόσο. Φανταστείτε ότι βρίσκεται στην Έλλη Καρνασσό τώρα, φανταστείτε το. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά. Όλες οι εκτάσεις αυτές είναι δηλωμένες από το Δήμο Ηρακλείου. Μιλάμε περίπου για 1.000 ιδιοκτησίες, όμως τα δικαιώματα, εγώ υποθέτω, υπολογίζονται πάνω από 3.000-4.000 δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: εντός και δύο πόλεων.
0: Μάλιστα. Και ποια βλέπετε να είναι η λύση σε αυτό το θέμα?
1: Όλοι οι φορείς, όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικανασού, είναι όλοι πεπισμένοι και νομίζω ότι εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά με τα λίγα που γνωρίζω και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λένε όλοι οι φορείς, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος. Είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε στην απόφαση που εσείς ψηφίσατε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε το 2022, μέσα εκεί η νομική υπηρεσία και το τμήμα περιουσίας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι έχει αναλύσει όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που χρειάζονται λύση αυτών των ανθρώπων που έχουν τίτλους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπατητές, ο Άγιος Νεκτάριος, η περιοχή των πρώην σφαγείων.
0: Mm-hmm.
1: Το 1995 υπήρξε ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς από αυτούς να προχωρήσουν σε εξαγορά και να κάνουν συμβόλαιο λόγω κοινωνικών κριτηρίων, κοινωνικών θεμάτων. Μπήκαν περίπου 70 οικογένειες, σταμάτησαν τα συμβόλαια να γίνονται για νομικούς λόγους, επανήλθαν πριν 3 χρόνια, όμως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους να ενταχθούν πλέον σε ένα καινούριο νόμο, σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση εμείς προτείνουμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα το βλέπουμε πιο εφικτό, να είναι μια τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει σήμερα, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, ο 5293 του 2006, που δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συντάξει τίτλος με καταπατητές εκτάσεων του δημοσίου. Άρα είναι η ευκαιρία να τροποποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση αυτή και να συμπεριλάβει μέσα και τις δημοτικές εκτάσεις.
0: Άρα υπάρχει νομικό υπόβαθρο. Αυτός ο νόμος που λέτε μπορεί να πατήσει εκεί η πολιτεία και να κάνει αυτή τη ρύθμιση?
1: Μα φυσικά, και από ό,τι γνωρίζω βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις, γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα η λύση θα πρέπει να δοθεί με προτεραιότητα στους πολίτες που έχουν τίτλο.
0: Ναι.
1: Αυτοί θα πρέπει να έχουν και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση, τόσο οικονομική όσο χρονική, αλλά και ψυχοφόρα, αν θέλετε, διαδικασία που θα μπουν. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Βέβαια, βλέποντας τι γίνεται στην Νέα Λικαρνασσό και επειδή το κτηματολόγιο έχει γίνει ανάπτυξη από τις 25 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Στην αρχή ήταν πολύ προβληματικό το θέμα γιατί υπήρχε μια υπερφόρτωση. Τώρα που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, διακρίνουν το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν θεωρητικά διπλοδηλωμένες ιδιοκτησίες, το κτηματολόγιο δείχνει να αποδέχεται τον τίτλο του ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι η Παναγία, δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να επαναπαυθεί ο κόσμος,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τις συνέπειες.
0: Mm-hmm.
1: Η νομοθετική ρύθμιση είναι η πρώτη λύση, η ουσιαστικότερη λύση και η καλύτερη.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει και το κτηματολόγιο να αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω, την κοινωνική διάσταση του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι περισσότερο νομικό το θέμα, να μας εξηγήσουν τι γίνεται και συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητα αν έχει απορριφθεί όπως φαίνεται η δήλωση του Δήμου, να συμβουλευτούν και κάποιο νομικό επί του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης να σας βάλω μια παρένθεση,
0: ναι.
1: Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες τις περιπτώσεις, που ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού είχε στραφεί ή ακόμα και αυτοί που κατήχαν τίτλους ιδιοκτησίας από άλλους φορείς ή ιδιώτες, στράφηκαν στο δικαστήριο για την αναγνώριση της κυριότητάς τους, σε όλες τις περιπτώσεις τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κυριότητα του Δήμου και έχει διαταχθεί η αποβολή των κατεχόντων.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, το ακίνητο που βρίσκονται οι φυλακές στην Νέας Αλικαρνασσού.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παράδειγμα μεγάλο σας λέω. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες, έχει δικαιωθεί ο Δήμος.
0: Υπάρχει δεδικασμένο, άρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει η αναγνώριση της κυριότητας και για τους άλλους. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Όχι, σε όλες τις περιπτώσεις, σας ξαναλέω,
0: ναι.
1: Τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ του Δήμου.
0: Α, υπέρ του Δήμου.
1: Του Δήμου, σε ναι. Όλες τις περιπτώσεις.
0: Ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις ιδιωτών.
1: Αλλά φυσικά, ακόμα και οι ιδιώτες που στράφηκαν εναντίον του Δήμου έθεσαν τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αποφάσεις τόσο του Αρείου Πάγου, σας λέω, όσο και των τότε ειδικού δικαστηρίου. Άρα, Η μοναδική λύση που προκρίνεται αυτή τη στιγμή από όλους τους φορείς, από όλους,
0: ναι, ναι,
1: είναι η νομοθετική ρύθμιση. Που μπορεί να είναι είτε μια καινούργια ρύθμιση, είτε mm-hmm. να πατήσει πάνω στον νόμο του Χατζηδάκη και να συμπεριληφθούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης όχι μονοδιάστατη λύση για τους κατέχοντες τίτλους. Η λύση πρέπει να είναι οριστική για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση, να τους δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουν επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας, καθαρό, ξεκάθαρο, και να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Και ίσως αν θέλετε, ίσως αν θέλετε, το γεγονός ότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια το θέμα αυτό, ήταν κρυμμένο κάτω το χαλάκι, ήρθε στην επιφάνεια λόγω του θέματος της ανάπτυξης των κτηματολογικών στοιχείων, ίσως αυτό να είναι η ευκαιρία να είναι επιστεύδον, ώστε να λυθεί μία και καλή το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, για πείτε μας λίγο το ρόλο που παίζει σε αυτή την όλη ιστορία η έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και το συζητάμε αυτό γιατί θα προκύψει μεταφορά, οπότε θα απελευθερωθεί από το αεροδρόμιο πλέον η έκταση.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα η ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι έχει μελετηθεί αρκετά καλά από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Έχουν δοθεί
0: όλη η έκταση, όλη η έκταση είναι του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όχι, η έκταση είναι σε ένα πληρωτεμάκι. Ένα πληρωτεμάκι μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς
0: την έκταση του. Ναι.
1: Είναι επί της, ναι. Δεν είναι όλη η έκταση.
0: Ναι. Οπότε δηλαδή θα
1: πει. Ένα πληρωτεμάκι, μάλιστα νομίζω ότι στη δεύτερη διανομή είχε πάρει και ξεχωριστό νούμερο. Γιατί στην πρώτη διανομή χρησιμοποιήθηκαν νούμερα για τα πληρωτεμάκια, τα οποία στη δεύτερη έχουν αλλάξει ορισμένα, αλλά και αυτά έχουν αποσαφινιστεί. Σας παραπέμπω ξανά, άλλη μια φορά, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: νομική και το τμήμα περιουσίας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να λύει μέσα εκεί όλες τις περιπτώσεις των πληρωτεμαχίων που δόθηκαν και στην πρώτη και στη δεύτερη διανομή.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο το Σάββατο κάνετε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για να πείτε όλα αυτά που μας λέτε τώρα και εδώ, έτσι, και που ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν ξέρει την υπόθεση αφενός αφετέρου, μπορεί και κάποιος να μην μπορεί να έρθει, οπότε ακούει εσάς να ενημερώνετε αυτή τη στιγμή. Θα πείτε στον κόσμο όλα αυτά που μας λέτε τώρα εδώ και θα προτείνετε κάποιες ενέργειες εκ μέρους του. Τι ακριβώς, ή θα περιμένετε, όπως είπατε και εσείς, μόνο μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι έστω και τώρα, ή θα απλώς θα περιμένουμε αν θα γίνει ή όχι η νομοθετική ρύθμιση, ή θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί να πιέσουν ούτως ώστε να γίνει η ρύθμιση αυτή?
1: Φυσικά, εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων το βάζει, νομίζω ότι κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Ήδη έχουμε συγκαλέσει ένα συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο σκοπός μου ήταν σε αυτό το συμβούλιο να ενημερωθούν τα μέλη του συμβουλίου όσο μπορούσαν να ενημερωθούν, ούτως ώστε εκεί υπάρχει και η απόφαση για να γίνει η συγκέντρωση η αυριανή το Σάββατο 11 η ώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρτεμισίας, η οποία είναι πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου. Στο συμβούλιο αυτό πάθηκαν αποφάσεις, τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι εκεί και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούν στο ότι χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να πιέσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και άλλες επιμέρους προτάσεις είχαμε, όπως παραδείγματος χάρη να ζητηθεί μια παράταση για την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο κτηματολόγιο και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα επαναλάβουμε αύριο. Το βασικό όμως είναι ότι πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Αύριο είναι καλεσμένοι οι βουλευτές του Ηρακλείου, είναι καλεσμένοι εκπρόσωποι του Δήμου, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα πούν σε ποια φάση βρισκόμαστε, ο κόσμος και διάφοροι άλλοι φορείς. Εμείς συμβουλεύουμε τον κόσμο, εγώ δεν είμαι, σας ξαναλέω, νομικός, άρα νομικά θέματα δεν τα γνωρίζω, παρόλο το γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει το κτηματολόγιο να δέχεται τον τίτλο του ιδιώτη, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συμβουλευτούν και ένα νομικό, αν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουλφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση αυτή και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά με αυτή την πράγματι σοβαρή υπόθεση που υπάρχει στη Νέα Νικανασό.
1: Να είστε καλά, κύριε Γελά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουλφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει εδώ και χρόνια. Έχει ανακύψει στη Νέα Αλικαρνασσό και που ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και να συμβάλλει και η συγκέντρωση που έχουν το Σάββατο στις 11 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Κρητικής Ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Επιτόπι λοιπόν ελέγχει τον αριθμό 4.000 σε όλη τη χώρα για φόρο διαφυγή και άλλες οικονομικές παραβάσεις. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αριθμούς φορολογικού μητρώου επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χοντρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά, λέει η δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση πάνω από 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο, σε πάνω από 11.000 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, πάνω από 33%, κοντά 34%, διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χοντρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό του φόρου προστέμενης αξίας. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων εστίασης, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Από ό,τι διαπιστώνεται, το Ηράκλειο βρίσκεται στο στόχαστρο και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των ελέγχων που θα γίνουν σε τουριστικές επιχειρήσεις και στην περίπτωση ελέγχων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, το Ηράκλειο είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων ελληνικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων ή μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αριθμών φορολογικού μητρώου βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως λέει η δημοσίευση, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αριθμών φορολογικού μητρώου που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εις πράξη σε σχέση με POS, My Data ή Zero κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας,

ασυμφωνία αγορών πωλήσεων, επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Αλλά λες και αλλά κάνεις, ελέγχεσαι δηλαδή εν ολίγης. Όλη η πορεία των ελέγχων, λέει η δημοσίευση, θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ότι αρχίζει η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους ασφαλισμένους για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λέει η δημοσίευση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα vouchers δηλαδή, στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxNet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση.

0: Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αλαβρασμός επικρατεί για τις εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν για τους περισσότερους συλλόγους στις 14 και 15 Ιουνίου. Το βλέπω εδώ και στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Λέει η σχετική ανακοίνωση ότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τις ημέρες των εκλογών, προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση. Οι εκλογές, ως γνωστό, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEVS. Τεχνολογία. Ηλεκτρονικά οι εκλογές. Έτσι αλλιώς ηλεκτρονικά θα γίνουν και οι εκλογές το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Πολύ ωραία εξέλιξη αυτή, τη βρίσκω πολύ ωραία. Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8:36 το βράδυ, μετά μεσημβρίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 6 τακτικών μελών και εισάριθμων αναπληρωματικών μελών, 15 εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Και λέει η ανακοίνωση ότι θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό σας τηλέφωνο, απευθύνεται βέβαια προς τους γιατρούς, έτσι, και στο email σας προκειμένου να ψηφίσετε. Όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας. Όποιος δεν έχει εξελιχθεί δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίσει. Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα, μέσα σε εισαγωγικά η φράση ηλεκτρονικό παραπέτασμα, του συστήματος ZEVS. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα μέλη της Συμφορευτικής Επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων, επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Για να κινήσει διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί είσοδο στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα. Ανά πάσα στιγμή, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή, πατώντας το κουμπί πληροφορίες που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της σελίδας. Αφού διαβάσει τις οδηγίες, ο χρήστης πατάει το κουμπί εκκίνηση. Και έχει βέβαια και όλες τις άλλες οδηγίες προς τους γιατρούς. Μια ανακοίνωση που υπογράφει ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Νικόλαος Λαθουράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, παραχώρησε χθες συνέντευξη στον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politica.gr και να ακούσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και γνωστού καρδιολόγου στην πόλη μας. Λοιπόν, στον νομό μας μάλλον, γιατί οι εκλογές αφορούν όλο τον νομό, όλη την περιφερειακή ενότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, προλύανε λίγο και το έδαφος προηγουμένως αναφερόμενος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και ιδιαίτερα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έθιξε με ένα άρθρο του που έχει ως τίτλο 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Και αναρωτήθηκα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, τα πήραμε άραγε? Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και φυσικά καλημέρα σε εσάς και όσους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τις ουσίες το άρθρο σας, να πούμε στον κόσμο ότι είστε εκ νέου υποψήφιος, είστε ένας από τους 15 που θα εκλεγούν για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε σωστοί, είμαι ένας από τους 30 υποψήφιους για να εκλεγούν.
0: Α, σωστά, για να είμαστε ακριβείς. Σωστά.
1: Στον Πανελλήνιο.
0: Εγώ σας έβγαλα κιόλας.
1: Ναι, εγώ διεκδικώ την ψήφο από τους συναδέλφους. Ξέρετε, ήμουν πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με την παράταξη της Δυνάμεις Υγείας και η παράταξη αυτή συνεχίζει να είναι συνεπής στις απόψεις, στις θέσεις της και στις δαμές, χωρίς κομματικά κριτήρια, μόνο με κοινό στόχο την. Να είμαστε ο Ιατρικός Σύλλογος, να είναι ο διαρκής σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υγείας και φυσικά να προασπίζει και την αξιοπρέπεια των γιατρών της χώρας και του Ιρακλείου φυσικά. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο και επειδή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνεχίζουμε μια προσπάθεια κυρίως στο Ινστιτούτο, ζητώ και διεκδικώ ξανά την ψήφο των συναδέλφων μου για να είμαι εκλέκτορα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πάντα από τις γραμμές και τις τάξεις της δύναμης υγείας.
0: Κύριε Βαβουρανάκη, να έρθουμε τώρα στο άρθρο αυτό που αναφέρθηκα. 7+1 μαθήματα που πήραμε. Εσείς πιστεύετε ότι τα πήραμε? Εκείνη μας τα έδωσε, εμείς τα πήραμε? Αυτό είναι το θέμα. Τι ακριβώς λέτε στο άρθρο σας αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματά σας?
1: Ξέρετε, ο COVID-19, η περίοδος του COVID ήταν μια εξαιρετικά, επιτρέψτε μου να πω, χρήσιμη περίοδος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδρομή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ελλείψεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πού το σύστημα υγείας έπασχε ή πάσχει για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σαν Ιατρικό Σύλλογο το 2022, σας θυμίζω, το ξέρετε, ήσασταν και εσείς παρόν τότε, είχαμε κάνει μια ημερίδα με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, προσπαθώντας να δώσουμε σε πρώτο χρόνο, πριν τελειώσουν ακόμα πριν βγούμε εντελώς από αυτή την περίοδο, να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι αφενός σε μια αντίστοιχη περίπτωση, αφετέρου να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό και μετά από αρκετό χρόνο, νομίζω ότι πιστεύω ότι πρέπει κανείς να δώσει αυτή την παράμετρο και αυτή τη λογική προς τους συμπολίτες. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα από αυτά το κάναμε. Δηλαδή αν κανείς ξεκινήσει από αυτό που περιγράφω στο άρθρο μου, ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει κανείς να δει είναι ότι να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Ουσιαστικά η πρόληψη σώζει ζωές. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση τόσο το επίπεδο των εμβολιασμών που έγινε τότε με ταχύτητα στα σπίτια και να προλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάνε να εμβολιαστούν και να σώσουμε και τη ζωή τους, αλλά κυρίως την διάδοση της νόσου, αλλά κυρίως το σύστημα προλαμβάνω, το πρόγραμμα προλαμβάνω που έγινε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο το ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το πρόβλημά τους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να μην το γνωρίζουν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο, την πρωτογενή πρόληψη που λέμε εμείς, αλλά κυρίως διαμορφώνει συνειδήσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι σε ένα βάθος χρόνου φυσικά ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει πρώτα να πηγαίνει στον γιατρό πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό το αντικείμενο των εξετάσεων που γίνεται τώρα, θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα νοσήματα έτσι ώστε να κερδίσουμε και χρόνο από πλευράς ταλαιπωρίας των ασθενών μας, όλων μας, των συμπολιτών μας, αλλά και χρήμα όσον αφορά τα συστήματα υγείας. Το δεύτερο στοιχείο που καταλάβαμε και νομίζω και εκεί συμφωνείτε σε αυτό, και εκεί θέλουμε πράγματα να βελτιωθούν.
2: Εγώ συμφωνώ με το άρθρο, το διάβασα. Συμφωνώ. Το θέμα είναι αν συμφωνούν και άλλοι, κύριε Βαβουρανάκη, και αν επαναλαμβάνω όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, δεν αντιλέγω, εάν πραγματικά έχουν μπει στο. Έχουν ακουστεί από ευήκο αότα.
1: Ναι. Προφανώς, ξέρετε, όταν κάνουμε. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για Σωστήτο δεν κάνουμε απλά κριτική, κάνουμε προτάσεις προς βελτίωση αυτό το κομμάτι. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο. Ξέρετε, το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο, δεν χρειάζεται μόνο περισσότερους πόρους ή περισσότερους νόμους αν θέλετε, χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία. Μια άλλη φιλοσοφία που θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο την ασθένεια. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Γιατί αν δεν αλλάξουμε αυτό δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Θα γυρίσουμε γύρω από το ίδιο πρόβλημα χωρίς να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, οι υποδομές, εκείνο που χρειάζεται. Είναι να δώσουμε κίνητρο στους συμπολίτες μας, στους γιατρούς κυρίως, να παραμείνουν στο σύστημα υγείας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι εξίσου σημαντικό και αυτό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος υγείας, που κρίνει ένα σύστημα υγείας, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι συμπολίτες μας, εμείς όλοι στο σύστημα υγείας. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πάνω.
2: Έτσι, ακριβώς. Η πρόληψη που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξέρουμε σε ένα βαθμό τουλάχιστον πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδρομή συνολικά να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ξέρετε, το σύστημα υγείας είναι ένα δυναμικό. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Χρειάζεται διαρκώς βελτίωση και διαρκώς μελέτη. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να μπορούμε να έχουμε τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσους εργάζονται σε αυτό, προκειμένου τους γιατρούς, να είναι και ευχαριστημένοι, να μπορούν να λειτουργούν και να μπορούν να αισθάνονται ευχάριστα στην εργασία τους. Να κάνουμε δηλαδή εν ολίγη στο σύστημα υγείας ελκυστικό στη χώρα. Χρειάζονται κίνητρα. Και εργασιακά, αλλά και εκείνη από παραγωγικότητας, για να μπορέσει κανείς να αισθάνεται ασφαλής ως επαγγελματίες και να πηγαίνει με χαρά στη δουλειά.
2: Περιγράψατε προηγουμένως και τον τρόπο που γινόταν ο εμβολιασμός, κύριε Βαβουρανάκη, και ήθελα να σταθούμε λίγο στον παράγοντα εμβόλιο, όχι μόνο, βέβαια στο άρθρο σας αναφέρεστε, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ από το μικρόφωνο, να πούμε λοιπόν τη σημαντικότητα του παράγοντα εμβολίου, όχι μόνο για την COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες.
1: Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να συζητάμε πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Θα σας παραφέρω, για παράδειγμα, την Ιλαρά και την Ερυθρά, όπου εμείς ως φοιτητές και ως νέοι γιατροί την είχαμε συναντήσει και εσείς και εγώ πιθανότητα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής δεν τη συναντάνε πουθενά εξαιτίας του εμβολιασμού που γίνεται συστηματικά στα παιδιά και αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί η νόσος. Λαμβάνεστε λοιπόν ότι σε τέτοιου είδους το εμβόλιο λειτουργεί αμιγώς πολιτικά, όχι μόνο για τον πολίτη που το κάνει, αλλά και για την κοινωνία. Άρα έχει, αν θέλετε, και το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Προφανώς και ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινηθεί, ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινείται στη διαδρομή που είχε γίνει του COVID, δηλαδή είχε μια εξαιρετική καταγραφή των ανθρώπων που είναι σε ευάλωτες ομάδες, δεν μπορούν να κινηθούν και άρα ο εμβολιασμός θα μπορούσε να γίνεται κατοίκον και θα μπορούσε να γίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ίδιους γιατρούς που είναι θεράποντες, όπως γίνεται φαντάζομαι στη διαδρομή αυτή για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας ως μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη υγείας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία μας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το αποφεύγουμε.
2: Πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό που είπατε, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι μια κίνηση υγείας και αλληλεγγύης πραγματικά. Εάν σκεφτόμαστε τους άλλους, εμείς ακόμα και αν θέλουμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Κύριε Βαβουρανάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: να καλέσω τους συναδέλφους μου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.
2: Την ψηφιακή, έτσι.
1: Το πράγμα που ζητάμε που είναι ψηφιακή και είναι πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, αλλά η συμμετοχή είναι εκείνη που έχει πρώτα αξία και προφανώς να ενισχύσουν τη δύναμη υγείας, γιατί είναι πραγματικά η ένωση των δυνάμεων είναι εκείνη που δίνει δύναμη στον επαγγελματικό μας χώρο.
2: Ένα υστερόγραφο, κύριε Βαβρονάκη, πόσοι γιατροί είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου?
1: 2.500 περίπου,
2: 2.300. Περίπου 2.500, μάλιστα.
1: Είναι ο τέταρτος ιατρικός σύλλογος στη χώρα, να ξέρω. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
2: Σε αριθμό μελών, ε?
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά σημαντικά κατ' εμένα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Χάρης Βαβρουανάκης, γνωστός γιατρός του Ηρακλείου, ορθοπαιδικός χειρουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και πάλι υποψήφιος, ένα εκ των 30 υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν από αυτούς οι μισοί, οι 15 δηλαδή, που θα εκπροσωπήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου, όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκεται ο κύριος Βαβρουανάκης. Να μιλήσαμε βέβαια με αφορμή και τις εκλογές ασφαλώς για το πόσο πολύ έχουμε εμπεδώσει τα διδάγματά μας από την επιδημία COVID-19 με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβρουανάκης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ασχολείται και επαγγελματικά και πολιτικά με το περιβάλλον. Είναι ο ενταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για την τόσο σοβαρή ημέρα, την ημέρα του περιβάλλοντος.
0: Ασφαλώς. Όπως σας είπα, είστε άνθρωπος που ασχολείται και πολιτικά και επαγγελματικά με το περιβάλλον. Οπότε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος δεν μπορούσε να υπάρξει. Η ειδικότητα είναι τέτοια.
1: Όχι, όχι, αλλήμον.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Άνθρωποι και όχι, σίγουρα. Αλλήμον.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτό βέβαια μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Βέβαια, υπάρχουν, βλέπω εδώ και στα sites, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε βέβαια να το παραβλέψουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της γης πάνω στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Κρήτη μπορεί και να διαφυλαχθεί ενδεχομένως, αλλά και να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Από την κλιματική κρίση εννοεί, την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να σας πω, το μεγάλο θέμα στην ημέρα του περιβάλλοντος, πολύ σωστά το βάλατε, είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών επιστημόνων που αυτούς ακούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν στον πλανήτη είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έρχεται, είναι εδώ, δυστυχώς θα χειροτερέψουν.
0: Θα χειροτερέψει η κατάσταση, λέτε εσείς, από την πλευρά σας.
1: Θα σας πω. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης τώρα και 5-6 χρόνια. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Το ΠΕΣΚΑ είναι μια υποχρέωση εθνική και περιφερειακή. Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες, αν όχι πρώτη, που κάναμε ως περιφέρεια την μελέτη για την προσαρμογή, προσέξτε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτή λοιπόν η μελέτη, που επικαιροποιείται κάθε 5 χρόνια, έδειξε κάποια πράγματα. Έγινε με βάση 3 σενάρια, το χαμηλό, το μεσαίο και το πολύ ψηλό, ας το πω έτσι. Δεν έχει νόημα να λέω νούμερα γιατί μπερδεύει και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μια μελέτη εκτιμά αν οι επιπτώσεις θα είναι μικρές, μεσαίες ή πολύ μεγάλες. Το σενάριο λοιπόν που επιλέχθηκε με βάση τις μετρήσεις, θερμοκρασίες, ύψος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάπων, πολλά πράγματα, είναι το μεσαίο σενάριο. Ένα νούμερο ας πούμε 4,5 ενδεικτικό. Οι μετρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο για επικαιροποίηση των μελετών, μιλάω για την Κρήτη, είναι ότι έχει ξεπεραστεί το σενάριο αυτό. Είμαστε πιο πάνω.
0: Πιο πάνω,
1: στο 6,5 ενδεχομένως. Το ακραίο σενάριο είναι το 8,5, για να δούμε τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι οι φόβοι των επιστημόνων είναι ότι χειροτερεύουν τα πράγματα και βέβαια είναι λογικό, για λόγους αδράνειας πια του συστήματος στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο ένα μεγάλο φορτηγό να το φρενάρουμε για να το σταματήσουμε.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θέλει σταδιακό φρενάρισμα, θέλει, ναι.
1: Σταδιακά δράσεις που να είναι πιο αποτελεσματικές και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το φαινόμενο του θερμοκηπίων που αποκάλεσε κατά την άποψη των επιστημόνων σε μεγάλο βαθμό την κλιματική αλλαγή, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από άλλους ζώντες οργανισμούς, αλλά κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει σταματήσει να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα στον πλανήτη? Όχι βέβαια. Καίγονται ακόμα υδρογονάνθρακες. Άρα ο ρυθμός αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να ελαττωθεί ενδεχομένως, αλλά αυξάνεται. Υπάρχει. Άρα η αδράνεια του συστήματος είναι τέτοια που θα συνεχίσει να παράγεται διοξείδιο λιγότερο ενδεχομένως, αλλά παράγεται. Και εκεί που οι μετρήσεις δείχνανε 600 ppm, ένα νούμερο, από μια σταθερή κατάσταση 250 με 300 παλιότερα, θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω. 400, 500, 600. Δείχνει λοιπόν ότι η τάση είναι να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό, αλλά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, περισσότερο λιώσιμο των πάγων, ανέβασμα της στάθμης της θάλασσας, περισσότερα έντονα φαινόμενα, αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Άρα ψάρια, για παράδειγμα, για να δείτε, που έχουν έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες στην Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Δείτε το.
0: Ναι.
1: Δείχνει λοιπόν η μελέτη αυτή ότι η Κρήτη είναι σε ένα θερμό σημείο, αυτό που λέμε hot spot.
0: Hot spot.
1: Ναι, στο χωριό μου το λένε έτσι. Ειδικά στο Περαχωρί. Αυτό είναι. Η Κρήτη λοιπόν.
0: Μ' αρέσει το χιούμορ σας πάντα, λοιπόν, κύριε Ξυλούρη.
1: Η Κρήτη λοιπόν είναι στο κέντρο της Μεσογείου και είναι όντως σε ένα σημείο που έχει μεγάλες επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται και από τις μελέτες και από τα δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε λοιπόν στη μέρα του περιβάλλοντος να μην αναφερθούμε στην κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και το τι πρέπει να κάνουμε για να την επιβραδύνουμε, να την αναστρέψουμε είναι δύσκολο από εμάς.
0: Ναι.
1: Για να αναστραφεί αλλά, θα πρέπει να γίνουν...
0: Αλλά να αμβλύνουμε την οξία μορφή της, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και κυρίως, κύριε Αγγελάκη, είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Η μελέτη, όπως είπα πριν, είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι λέει η κλιματική αλλαγή ότι θα συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα πέφτουν νερά, μπορεί το νερό που θα πέφτει να είναι και περισσότερο από ό,τι έπεφτε πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα φαινόμενα πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα πέφτει πολύ νερό σε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει την κατανομή που ξέραμε.
0: Την αρμονική αυτή κατανομή, ναι.
1: Την καλύτερη κατανομή.
0: Την καλύτερη,
1: άρα θα
0: ναι.
1: πρέπει τα ρέματα να είναι καθαρισμένα, να είναι φαρδύτερα, να υπολογίσουμε μεγαλύτερες ροές. Τα χτίδρια να είναι προσαρμοσμένα στα καινούρια, στα έντονα φαινόμενα. Η γεωργία μας, κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυξάνονται, λέει, οι τροπικές νύχτες. Δηλαδή, τροπικές νύχτες, και εγώ τα μαθαίνω,
0: mm-hmm.
1: είναι αυτές που είναι πάνω από 20 βαθμούς όλο το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Και η νύχτα προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει επίδραση στα φυτά. Άλλα δεν θα αντέξουν, ευδοκιμούν άλλα. Μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο μεγαλύτερο μια καλλιέργεια που τώρα δεν ευδοκιμεί. Μπορεί κάποια άλλη καλλιέργεια να μην ευδοκιμεί στις καινούργιες συνθήκες. Γιατί δεν έχει το ψύχος που χρειάζεται για να κάνει το δεντρό τα φυσιολογίες του που δεν ξέρω, τις ξέρουν οι γεωπόνοι. Θα αλλάξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στην υγεία. Άλλοι μικροοργανισμοί, άλλα μικρόβια, επιρροές από αλλού. Την αλληλεία, γενικότερα στο περιβάλλον,
0: mm-hmm.
1: θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Να βέβαια. Κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν προσαρμόζεται, δεν επιβιώνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το νόημα πια στο περιβάλλον, ειδικά την ημέρα του περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε αυτό που έχουμε, να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να μην μην επιτείνουμε αυτή την καταστροφή που έρχεται σιγά σιγά και την πατάμε σαν το σύνδρομο του βατράχου που τον βάζει στο νερό, το ζεσταίνει και δεν το καταλαβαίνει μέχρι που καίγεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Αν το ρίξει στο ζεστό νερό θα παίξει πίδο και θα φύγει.
0: Σωστή.
1: Εμείς δυστυχώς προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά σε ένα πολύ κακό καταστροφικό περιβάλλον.
0: Βάσει το όσο...
1: Ναι.
0: Λέω θα πρέπει να δούμε, είπατε θα πρέπει να δούμε τι.
1: Πρέπει να δούμε εμείς τι μηχανισμούς θα πρέπει να αναπτύξει η πολιτεία στην ευρεία της έννοια για να προστατευτεί από αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα δημόσιο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μια γέφυρα. Ή οριοθετούμε ένα ρέμα, ένα ποταμό που τα έχουμε καταπατημένα τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πλημμύρα. Όχι της πεντηκονταετίας, σε εκατονταετίες ενδεχομένως. Για να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα, λέω ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα στο ρέμα του ποταμού.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να πάρει σε μεγάλο βαθμό μια πλημμυρική κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη γεωργία, την κτηνοτροφία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Πρέπει να μην επιτείνουμε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κρήτη είμαστε σε ένα καλό βαθμό. Σταματήσανε να καίγονται τα υδρογονάθρες για παραγωγή ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Στρεφόμαστε πια σε καινούργια καύσιμα που δεν, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να μπει περισσότερο η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ή από άλλες πηγές που δεν χρειάζονται υδρογονάνθρακες για να παραχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, να πάμε στα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι ηλεκτροκίνητα και είναι λιγότερα τα καυσάρια. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως, για να δούμε, εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια καταναλώνει πόρους. Αν είναι από φυσικούς πόρους, αν είναι από ήλιο και αέρα, μια χαρά. Εξοικονόμηση νερού. Η λειψιδρία είναι πρώτον πυλών. Μην κοιτάμε τώρα που φέτο έβρεξε τον Απρίλιο και τον Μάιο κοντά και κάπως σώθηκε από το Μάρτιο και μετά.
0: Ναι.
1: Τρία χρόνια είχε να βρέξει.
0: Ναι,
1: άρα
0: βέβαια.
1: Θα πρέπει να εξοικονομούμε νερό με την έννοια και οι χρήστες να καταναλώνουμε λελογισμένα το νερό και η πολιτεία που έχει την ευθύνη για τη συλλογή, για την αποθήκευση του νερού, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να έχει και επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα πλέγμα δράσεων που θα πρέπει να κάνει η κοινωνία συνολικά, όχι μόνο το κράτος, γιατί αν τα ρίχνουμε όλο στο κράτος είμαστε εμείς. Και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία με τους θεσμούς της και οι κυβερνήσεις, οι πάντες πρέπει να ασχοληθούν. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Σας είπα, εξοικονόμηση νερού. Εξοικονόμηση νερού πρέπει να την κάνουν και οι πολίτες και η πολιτεία.
0: Σωστά. Όχι μόνο οι πολίτες.
1: Δεν το κάνει ένας άνθρωπος μόνο.
0: Πάντως βάσει αυτών που μας λέτε, κύριε Ξυλούρη, φαίνεται ότι και οι κινήσεις, επειδή κατά καιρούς γίνονται γνωστά το τι κάνει η περιφέρεια, και οι κινήσεις της περιφέρειας βάσει αυτής της μελέτης γίνονται.
1: Μα,
0: είναι σωστή η διαπίστωση που κάνω?
1: Απόλυτα σωστή.
0: Mm-hmm.
1: Στη μελέτη αυτή έχουν προταθεί γύρω στα 130 έργα.
0: Έχουν ξεκινήσει ή έχουν υλοποιηθεί κάποια όλα αυτά τα έργα που λέτε?
1: Κυρίως είναι μελέτες.
0: Mm-hmm.
1: Μελέτες και δράσεις οι οποίες γίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπούμε στη λογική ακριβώς αυτήν που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
0: Mm-hmm.
1: 130 έργα είχαν προτείνει σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Όχι να τα κάνει η περιφέρεια όλα, ούτε η Δήμη. Μπορεί να τα κάνει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να τα κάνει ένα στο ΕΒ, μπορεί να τα κάνει το κράτος, μπορεί να... Διάφοροι φορείς που μπορεί να υλοποιήσουν έργα. Δηλαδή, μια μελέτη, για παράδειγμα, ποιες καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Αυτό θα είναι ένας μπούσουλας αργότερα. Το αργότερα είναι αύριο, δεν είναι μετά από 100 χρόνια. Ένας μπούσουλας για το πού πρέπει να πάμε στη γεωργική παραγωγή για να έχουμε αυτάρκεια. Δηλαδή να φυτεύουμε κάποια καλλιέργεια και να μην αποδίδει, ας πάμε σε μια άλλη καλλιέργεια ή να πάμε σε άλλο γεωγραφικό σημείο πιο ψηλά.
0: Mm.
1: Γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή να βγούμε πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Ή σε ύψος, ό,τι δείξουν οι μελέτες είναι. Για να μπορούμε να έχουμε παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα παραγωγή που να είναι προσαρμοσμένη στα καινούρια. Το λέω γιατί είναι ο μπούσουλας που θα κινούμαστε από τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα αρκετά χρόνια. 10, 20, 30 και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνει η περιφέρεια και καθοδηγεί, αν θέλετε, δίνει κατευθύνσεις στους δήμους να χρηματοδοτήσει έργα που πρέπει να γίνουν, οριοθετήσεις δρεμάτων.
0: Το σίγουρο είναι πάντως, κύριε Ξυλούρη, από αυτά που μας περιγράφετε, ότι δεν κάθεται, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως συμφωνήσαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε μελέτες και δείχνουν και μετρούμε,
0: ναι,
1: και παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι πάρα πολλές οι δράσεις που βλέπουμε. Έχουμε, ας πούμε, δίκτυο για την αέρια ρύπανση και μας δείχνει, όχι μόνο δίκτυο εννοώ, το έχει κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Με 8 σταθμούς, 8 mm-hmm. σταθμούς,
0: ναι,
1: μέτρης αέριας ρύπανσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και μας δείχνουν τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Το Πανεπιστήμιο τα μελετά, το Πολυτεχνείο τα παίρνει τα στοιχεία και οι επιστήμονες. Αλλά τα αποτελέσματα και την κατεύθυνση τη δίνει σε εμάς για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και να ασκούνται πολιτικές.
0: Mm-hmm.
1: Για να ασκούνται πολιτικές. Αυτό το νόημα έχει η επιστήμη να κατευθύνει την πολιτεία
2: σαφώς.
1: Με επιχρήσεις, με προτάσεις.
2: Σαφώς. Σαφώς. Κύριε Ξυλούρη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας, να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή τη σημερινή ημέρα.
1: Ημέρα του περιβάλλοντος.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Κύριε Αγγελάκη, το περιβάλλον, ο πλανήτης που ζούμε, ο τόπος που ζούμε, είναι δανεικός. Δηλαδή, δεν μας ανήκει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκει ούτε σε εμάς, ούτε στους προηγούμενους. Το δανειστήκαμε, εμείς το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό κάνουμε. Ας τους παραδώσουμε έναν πλανήτη, έναν τόπο, ένα περιβάλλον, τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, όχι χειρότερο.
2: Σωστά.
1: Μπορούμε να το παραδώσουμε καλύτερο περιβάλλον. Μακάρι να μπορούμε να ας προσπαθήσουμε. Αλλά μην παραδώσουμε στα παιδιά μας ή στα εγγόνια μας ένα χειρότερο περιβάλλον από ό,τι παραλάβαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και αν θέλετε έχουμε υποχρέωση να το διατηρήσουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Γιατί διαφορετικά είμαστε αντάξια τέκραν, όπως είχε πει κάποιος, άξιων προγόνων. Απέναντι στις επόμενες γενιές. Γιατί διαφορετικά είμαστε αντάξια τέκραν, όπως είχε πει κάποιος, άξιων προγόνων.

Ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, αλλά και κατ' επάγγελμα είναι, ασχολείται με το περιβάλλον. Είναι δηλαδή, έχει μια απασχόληση η οποία έχει να κάνει άμεσα με το περιβάλλον. Και μιλήσαμε βέβαια για την, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτό είναι και το κύριο σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας. Και διαβάζω εδώ στο sasimera.gr ότι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Ας προσέχουμε για να έχουμε, που έλεγε και η διαφήμιση, μια παλιά διαφήμιση όσον αφορά τον πλανήτη μας, ο οποίος θερμαίνεται. Ας τον δροσίσουμε λίγο με ενέργειες και πράξεις όπως αυτές περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Ξυλούρης. Και με την αναφορά στον πλανήτη μας θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συνομιλήσαμε και με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Ξυλούρη όπως είπαμε προηγουμένως, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό και πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μιλήσαμε για το τι καλό μας έκανε, τι μαθήματα πήραμε από τα όσα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά, σχετικά με το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού και τα λεγόμενα προσφυγικά, όπως λέγονται, ακίνητα στη Νέα Ελικαρνασσό. Έχει αναδειχθεί το θέμα τώρα που άνοιξε και η πλατφόρμα επιβεβαίωσης των ακινήτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Υπάρχει εκεί ένας κόμπος δεμένος με τα ακίνητα της Νέας Ελικαρνασσού που πρέπει να λυθεί, και όπως προτείνει και όχι μόνο ο κύριος Τσουρφάς, μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό που αντιμετωπίζει η Νέα Ελικαρνασσός. Να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι εντελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγέλασε. Το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Τη ιερή πλέμπα, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάβει ψηφιστή, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, ρε παιδί μου, με τις πολύ κριτικοί, με γιώτα, απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση διπλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές. Προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας. Προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας. Είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως με ένα νόμο και ένα άρθρο σε όλους τους ιερείς που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Αυτή η διαφορά τους. Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να καταραστούν, αυτό θα με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούουν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Το δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, τα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο ύπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον ύπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα.

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας ή μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής ωριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής ωριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε, βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μετροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λίγο επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε ετήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds στην πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μια ελάχιστη στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη, τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την βάση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95%. Ουσιαστικά σχεδόν.
1: Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο. Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή η.
1: Καταλαβαίνετε τι έπραταν παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα εδώ είναι τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτοί πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμβει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υποχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτησης των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους, και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμα συμπαραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000 είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους... πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής? Εισέπραξαν παράνομα τα λεφτά? Δεν εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι, ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει? Όταν κλέβεις λεφτά, δεν πρέπει να τα επιστρέψει?
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και αφού το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Όχι, μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μονόδρομος συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεκτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός εάν το θέλει ο δανειολήπτης, είναι επιστραφούν τα χρήματα. Αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν normal διαδικασίες. Να πεις, okay, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο να επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες, αυτά τώρα θα πληρωθούν. Ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχήμα λόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω. Από εβδομάδα. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να έχει και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
0: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Την εκτίμησή σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, δεν τα άκουσα λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία δανειολήψης να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί? Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υπό ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο στόχος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόκο στη δόση. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεκαθαρίζετε.
1: Παραδρομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν, νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί, όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκανε στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα, να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, μηνωμήμως, παρανόμως δηλαδή. Από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματά του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφασεις, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόκου.
0: Μάλιστα. Απολύτως.
1: Με το μικρό ποσό τόκου. Με το μικρό ποσό τόκου.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω. Δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Θα είμαι λίγο καυστική, διότι θα είμαι λίγο καυστική, διότι

0: ψωμιάζει με το νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι ψωμιάζει με το νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, τότε την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, όντως, αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει, ναι, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση, γι' αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το φαν. Άρα, δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το φαν. Ακόμη μια φορά.
1: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
0: Δεν είναι θέμα μονομερίας. Μονομερίας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα το έχει το φαν, δεν το έχει ο δανειολήπτης.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το φαν, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον. Ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή πρακτικά, έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ ότι κάνει 100.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
0: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν τη τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα. Να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
0: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα, σχεδόν τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κινητά στον πληστηριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληστηριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
1: Κυρία Νούκα, ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξωδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου.

0: Άρα χάνει τον εξωδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξωδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληφτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο φαντ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση, και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση, το φαντ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το φαντ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή, έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφεις μέσα από τον εξωδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το φαντ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξωδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
1: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνονται ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφεί στη δικαιοσύνη, να προστατεύσει τα ένομα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
0: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξωδικαστικού.
1: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη.
0: Τι να σχολιάσω τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξωδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη, μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, όχι διακλοπή, αυτό λέω απώλεια, χρημάτων μέσα από τον τοκισμό, τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια, έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Αριοπάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, θα παραμείνουμε στον Αριοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συντακτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Tal Dilian και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα, όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Tal Dilian, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87, αυτός, 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους,
1: 87,
0: ναι.
1: Πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Έρχεται λοιπόν ο Tal Dilian και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Tal Dilian λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο. Προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Tal Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αριοπάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κύριου Τίλια και των υπολείπων τριών. Κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Δίλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης. Δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι οι δίθεν ευθυνείδη έλεγχοι από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν στην Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές, και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση, και ο κύριος Ζήσης ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική, δεν είδε ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα, και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα, γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα, και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
0: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
1: Γι' αυτό λοιπόν, μιλάει.
0: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε ενδείξεις, τα γεγονότα συνθέτεται, φαντάζομαι. Περιγράφεται ένα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν, λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Το ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
1: Συγγνώμη, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Στην απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους, ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας. Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
0: στην συμφωνία. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο στην δίκη προσφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν, με τις ερωτήσεις που του γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
0: Ναι. Άρα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
1: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
0: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί, ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσιο εισαγγελέα, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για αν βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
0: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία. Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη.
1: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ντελέξα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας σας θυμίζω, είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και, ναι, ναι, και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΔ και μάλιστα υπάγεται στην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπήσει την Ιντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη. Ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ιντελέξα. Τι σχέση είχατε εσείς με το Κετιάξι για Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόδοσης στο Μονομερίσιο Ενικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Ιντελέξα, η κυρία Ινά Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Ιντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2020-2021 τουλάχιστον. Και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον παγκόσμιο συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που εμείς τον Ιντελέξα. Και σας ρωτάω εγώ, αν η Ιντελέξα δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές. Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης. Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, και ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει για τσάκια και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενους, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρα αυτή στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Ιντελέξα είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, εν προκειμένου μυστικές υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Ιντελέξα.
1: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη.
0: Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε. Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Dillian. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών εταιρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα,
0: mm-hmm,
1: επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΑΕΠ, τις ΑΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Συμβασιοποιημένα έγγραφα. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες. Πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
0: Άρα εκτιμάτε ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
1: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα, ναι, πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος, ναι, και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellexa έχει πληρωθεί,
0: ναι,
1: με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellexa στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέπ. Αν ο Άριος Πάγος...
1: Παρακαλώ.
0: Θέλετε να προσδηλώσετε κάτι.
1: Όχι, σας ακούσατε.
0: Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
1: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήμη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί αναπήλεκτης χρήσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του Μονομελούς Πνευματική. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες, ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο επαιτείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν πληγή που αιμορραγεί.
0: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, παρασυμπιπτώσει, θυγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φαντάζομαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά ερώτημα, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
1: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
0: Ωραία, όσα από τα θύματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο, που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο συμβατικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι, ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση, και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση, και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει, όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορες συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια. Ή μάλλον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμή είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μια σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ, είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, εμείς καθαρίζουμε. Και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελείο ταχύ, τα πολυτελεία αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακό ιστορίες. Λες, δεν μπορεί από τα ζά να είναι όλο αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσεις. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις στη συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθι κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως έναν βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπό των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν, ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κ. Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι για παράδειγμα πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης, λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στένους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κ. Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κ. Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κ. Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται. Αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κ. Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

Στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο. Και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, χρησιμοποιούμε όριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία, και αθλητική και πολιτική, και καλλιτεχνική και πολιτιστική, σε αυτό το γήπεδο. Και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται, τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, τον πετό, το σκαλοπάτι, ξέρετε, της εξέδρας, κερκίδα, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξή, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο είχε αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των κερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κύριος Αλαφούζος ή ο κύριος Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
Παρουσίασε ο κύριος Τζίμας. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε, θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ κτλ. Αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί. Ακούγεται πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο. Στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κύριος Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια. Λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος. Εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε. Πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Με σε αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε. Προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους. Σε δύο, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Δημήτρης Σωσιβάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών, τους οποίους αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά, λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, να δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλιγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, η μόνη μας φιλοδοξία είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΚΜΠΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και ξεκινάμε αύριο με τον Αντώνη Σαμαρά, που μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα το απόγευμα σε 7 ώρα στο επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση? Θα μιλήσει μόνο ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν κι άλλοι? Πώς ακριβώς έχει στηθεί το σκηνικό?
1: Ναι, βεβαίως θα μιλήσει. Όταν σου κάνει την ένας πρώην πρωθυπουργός να έρχεται, δεν μπορεί να έχει πάνελ. Ο σχεδιασμός μας είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση για κάθε πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, οπότε ασφαλώς και εμείς θέλουμε να είναι μόνος του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7, θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου και αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κ. Σαμπάρος και στην συνέχεια έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν, κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
0: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή, να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία, γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί? Είναι ελεύθερη είσοδος? Να το προσδιορίσουμε.
1: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος, είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προσφωνήσεις, ξέρεις, δεν αναφέρεις τον κάθε ένα ξεχωριστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνει δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα, οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε με τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς θα έχει πολλά να πει, και ελπίζω να υπάρχει και χρόνος για να καλύψει και άλλα θέματα όπως η οικονομία.
0: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα. Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
1: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω, για να μην ανακοινώσω κάτι που τέτοιο, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, είναι όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως οι προσκλήσεις και οι επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Λοιπόν, όταν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
0: Και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος? Ναι. Θα είστε υποψήφιος?
1: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλγάρδο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική...
0: Σαφώς, ναι, αλλά εγώ μιλώντας...
1: Μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εκτός από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
0: Εγώ προς Θεού δεν ήθελα ούτε να σκιαγραφίσω κάτι σε καμία περίπτωση. Ξέρω και το είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στον πρόλογο ότι πολιτευτήκατε την τελευταία εκλογική μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά. Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα. Και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι νομίζω για έναν δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, στην οποία απάντησα νομίζω επαρκέστατα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω, δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα. Νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες συνδυήθηκαν αυτά δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αθέλου του προσώπου φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα είναι τώρα.
0: Λεπτό, ένα λεπτό. Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια εισηγεία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της. Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού. η δική
1: σας θέση που διατυπώνεται
0: τη δική μου,
1: μέσω
0: λέω,
1: της...
0: τη δική μου θέση λέω, δεν λέω, φυσικά και τη δική μου θέση λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως...
1: Εγώ σας πάω πιο πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: που είναι το πώς γίνεται, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, εγώ δεν μ' αρέσει να είμαι στρογγυλοποιός, είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο. Πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανήψω, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ του λέει θα ψηφίσω τον Παπαντρέα. Λέει, μα αυτός μωρέ, του λέει, δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι
1: πολύ,
0: εκεί. Να το δω. Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές, να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη τον Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το Πασόκ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το Πασόκ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Γεια σας για το δεύτερο μέρος εδώ. Καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνετε. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας, μου λέει, να είμαστε, μου λέει, πολλοί. Λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μια ωραία εκδρομή, μια ωραία αφορμή για τα κάτω καλέσα. Γιατί όχι, σκεφτείτε το. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα των μαθημάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τις πανελλαδικές, όπως τουλάχιστον βλέπω τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία περισσότερα να ακούσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα από την ειδική ενότητα που έχουμε στήσει και τη φιλία της Σαριδάκη που θα το παρουσιάσει. Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναβάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από όπου θέλετε,
0: από όπου θέλω. Θα ξεκινήσω
1: σας
0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν έχω.
0: Γιατί είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Γι' αυτό σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: όχι, με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και έχουν το τηλέφωνο μου. Δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές πρόωρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει, τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάται και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, μόνη εναλλακτική πρόταση, η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη. Σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Και θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω,
1: ναι,
0: να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναβάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι, όλοι αλλαλάζοντες, κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή, παραλείπω τη λέξη, για λόγους Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλοιτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά οστροκτικά τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Έχει. Είναι κρίμα να δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι σοβαρό να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό, ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε, ή το ότι άλλα έλεγε στο Πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει την debate με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου, αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κορόιδων χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί, με κολονάτα, πανάκριβα ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις της Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά
1: και
0: μια δική μας παραδοχή,
1: μιλάμε,
0: ναι.
1: Τα κόμματα που, τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει ούτε πρόγραμμα, ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένη από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει, αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα, το Πασόκ έχει κυβερνήσει τη χώρα, το Πασόκ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το Πασόκ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει, δηλαδή θα πω το εξής. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια, για δύο περίπου χρόνια, ανύπαρκτη, διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22 με 30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μια παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης να του λέει «Ξύπνα, σου έχω φέρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου που κληρώθηκε, δεν θα κληρωθεί, κληρώθηκε. Έλα να τον πάρεις να πάει να τον εισπράξεις» και ο πρόεδρος να γυρίζει πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό εγώ νιώθω για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε, διότι αυτό είναι η νούμερο ένα παθογένεια αυτή τη στιγμή και μετά είναι άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε. Όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε όλοι ότι έχει αναπτύξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, έχει κάνει προτάσεις, παρουσίασε
0: το πέρυσι
1: το Σεπτέμβριο ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις, έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση αν θέλετε με αυτά, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρουστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, όμως υπάρχει μία τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους αν θέλετε να ταυτίζεται
0: εγώ σε αυτό διαφωνώ, διότι ναι, ξέρετε πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους.
1: Σιλιγάρδο,
0: δεν σημαίνει ότι όποια μάνα χάνει τον παιδί σπέρα γίνει πρωθυπουργός ή βουλευτής.
1: Εξηγώ ή
0: μην τρελαθούμε τώρα
1: εκτιμώ,
0: εδώ πέρα.
1: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε και αυτό στο προσκήνιο.
0: Αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
0: όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και παίρνεις 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
1: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μία κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο, να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε να θερίσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
1: Και την επιλογή τη σοβαρή.
0: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις. Είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχωνα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπη και από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? συνεχίζει να βουλιάζει η Δημοτική Παράταξη.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από εμάς κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
0: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Εγώ αυτό διαβάζω. Την είδατε την απάντηση του κύριου Καλοκαιρινού.
1: Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
0: Εγώ την είδα την απάντηση.
1: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
0: Όχι, έναν, πολλούς.
1: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει,
0: αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν τον έχω βρει.
1: Και επειδή
0: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
1: Όσες φορές.
0: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
1: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση, ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρολς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου. Τότε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης νομίζω ότι...
0: Είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά για τον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά, επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο, και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει.
0: Και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
1: Πριν σας πω αυτό όμως,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την τοποθέτησή μου.
1: Συμφωνώ, και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησής της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά θέλω να, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια δημοτική αρχή όπου ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη δημοτική αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία ήρθε πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει, όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω του εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν, χωρίς να είχαν χωριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν, χωρίς να είχαν

0: καταστραφολογούμε και τον ίδιο το δήμαρχο να λέει ότι έχει έναν εκνευρισμό η αντιπολίτευση επειδή παράγεται έργο. Λοιπόν, αυτή η δυσανεξία στην κριτική είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να είναι να την επιζητούν την κριτική για να γίνονται, μέσα από την κριτική γίνεσαι καλύτερος. Εκεί δεν είναι κανείς για να βάλει εμπόδια. Έχουμε δείξει νομίζω ο καθένας μας, έχει το δείγμα γραφής του, την πορεία του και θεωρώ ότι ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή έχει την κρίση να μπορεί να καταλάβει ποιοι από εμάς θέλουμε το καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από εμάς θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου επί της παρούσας δημοτικής αρχής έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
1: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
0: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε
1: είναι
0: πει.
1: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
0: Λοιπόν, προεκλογικά όμως ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, να αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και οι συναυτόσυντροφοί του, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, ήταν αντιπολίτευση, θα σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
0: Εκτιμώ όμως ότι απήχαν τις ψηφοφορίες.
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σ' αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε τα χειδεκτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, του αντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατάς τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι και δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
0: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
1: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
0: Την δημοτική πάει και του λέει,
1: εγώ προσωπικά, εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα, ξέρετε κάτι κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο Καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιότητες στην καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα, γεια σας δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Έφυγα, παρετούμε.
0: Λοιπόν,
1: το
0: κύριε,
1: κάνανε, έφυγε κανένας? Κανένας.
0: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
1: έχουμε,
0: το κάνω.
1: Έχουμε ευαισθησίες αλλά καρτ, κυρία Καναβάκη. Έχουμε ευαισθησίες αλλά καρτ.
0: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της Δημοτικής Αρχής.
1: Τι θα πληρώσω και πέρα, ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
0: ακριβώς,
1: γιατί.
0: Ακριβώς,
1: για
0: γιατί...
1: κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης δεν βάζει τίποτα και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
0: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

0: και λέω 8,5, διότι επειδή μία από τις τάσεις της Δημοτικής Αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και ο είναι η επικοινωνιακή πολιτική, πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκορεσμό.
1: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο.
0: Έχουμε,
1: ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι λοιπόν.
1: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου.
0: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματο.
0: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μια ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις Δημοτικές Αρχές. Και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Την περίοδο της πανδημίας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν λεπτό.
1: Λοιπόν.
0: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα, όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό, όλα κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς κύριε Δήμαρχε και η Δημοτική Αρχή να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς με τη δική σας μόνο ψήφο αυτή τη στιγμή έρχεται ο ιδιώτης και με τη δική σας...
1: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν... Μην ζορίζετε. Τα ακούμε όλα εδώ. Μπορείς σε παρακαλώ να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει που πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
2: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια πόσιμου νερού όλο το 24ωρο και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
3: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαψεύτηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση, και αν ο κόσμος επέλεξε μία άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά. Και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε τον χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
0: Έχασατε κι εσείς το στοίχημα σαν τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού.
1: Ναι. Σήμερα το έχασα κι εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα είναι άλλη μια καλοκαιρινή όμορφη ημέρα και τέτοιο καιρό θα έχουμε όλη την ημέρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που οι προβλέψεις λένε ότι αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο στους 33 βαθμούς Κελσίου ενδεχομένως. Περιμένουμε ζέστη λοιπόν. Για αυτό το διήμερο Παρασκευή Σάββατο οι άνεμοι θα απνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρει βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Μία εκπομπή της Παρασκευής, που η Παρασκευή έχει την ιδιαιτερότητα ότι ακούγεται και το πρωί του Σαββάτου. Στόχος είναι να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, και το θέμα μας θα είναι το πολεοδομικό σχέδιο για τα λεγόμενα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού και γενικά το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Αλικαρνασσού που έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Είναι στα κομπιούτερ μας, θα το πούμε αυτό, οι φόρμες για την επιβεβαίωση των στοιχείων στο κτηματολόγιο. Ήρθε και άλλη μια φορά το θέμα των προσφυγικών στην επικαιρότητα. Το Σάββατο υπάρχει και μια εκδήλωση, στην ενημερωτική εκδήλωση, που θα γίνει στο Σύλλογο Αρτεμισία, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, στην αίθουσα του Συλλόγου, εκεί πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη σχετικά με τα προσφυγικά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το θέμα μας θα είναι το ίδιο θέμα με ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβουρανάκης και έχει τίτλο «Τα 7 συν 1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19». Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα 7 συν 1 μαθήματα. Δεν ξέρω όμως αν τα πήραμε. Εκείνη μας τα έδωσε. Εμείς τα πήραμε. Και θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος, και θα μας απασχολήσει το θέμα τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη από περιβαλλοντικής απόψεως με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Και διαβάζω σχετικά από τη Wikipedia ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974. Σήμερα είναι η εκστρατεία Παύλα Ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετική χώρα οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών. Η χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη περισσότερες φορές είναι το Μπαγκλαντές. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετικό θέμα το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για την περιβαλλοντική προστασία. Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ιδρύθηκε ως θεσμός το 1972 από τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπαμε.

Και βλέπω τώρα εδώ ότι η είδηση της ημέρας που πρωί-πρωί προέκυψε είναι ότι ο Πρωθυπουργός προτείνει ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ως γραμματέα λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, σηματοδοτεί την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει την οργανωτική δομή της παράταξης με ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, το οποίο διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και βαθιά γνώση της κομματικής βάσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Κυρανάκης αναμένεται να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ η μετακίνησή του στη θέση του γραμματέα δρομολογεί αυτόματα αλυσιδωτές κυβερνητικές ανακατατάξεις για την κάλυψη του κενού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκλογή της Τετάρτης θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς η πρόταση του Προέδρου του Κόμματος απολαμβάνει τη ευρεία στήριξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Τα κύρια καθήκοντα που θα επομιστεί άμεσα ο νέος γραμματέας περιλαμβάνουν την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος ενώπιση των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής βάσης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

Κινούμαστε ακόμα και σε παλμούς, με παλμούς μάλλον πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα γίνεται, αύριο θα ακούσετε πάλι την εκπομπή, θα έχουν ήδη γίνει οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 8.30 ώρα και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει σε αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Αυτά μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι Πανελλήνιες καλά κρατούν, θα έλεγα, αλλά και οι πόλεμοι. Τώρα πώς θα συσχετίζω αυτά, είναι της επικαιρότητας και τα δύο η μόνη συσχέτιση που μπορούν να έχουν. Τίποτε άλλο, δεν έχει καμία σχέση οι πόλεμοι που συμβαίνουν στον κόσμο με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί εάν στην ψυχή των υποψηφίων υπάρχει πόλεμος, σίγουρα δεν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. Όμως εδώ έχουμε δώσει και από εδώ έχουμε δώσει οδηγίες και για το πώς πρέπει να προετοιμάζονται ψυχολογικά και για το τι πρέπει ακόμα και να τρώνε. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η μόνη του σχέση, επαναλαμβάνω, ότι βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σχετικά λοιπόν με τους πολέμους. Υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει σταματήσει, μην το ξεχνάμε, υπάρχει ο πόλεμος σε ένα άλλο σημείο της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, μην νομίζετε ότι έχει σταματήσει, χθες πάλι σκοτώθηκαν 8, σας το είχα πει. Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με αυτό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ως ήττα για τον Τραμπ. Το νομοσχέδιο γνωστός Ukraine Support Act εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορίξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην επικαιρότητα είναι βέβαια και το σκάνδαλο ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μίλησε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσιλιπουνιδάκη και σας λέω σχετικά ότι η κυρία Χαλικιά είναι δασολόγος και έχει διατελέσει υψηλόβαθμος στέλεχος στη δημόσια διοίκηση, έχοντας απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για τις δημόσιες καταγγελίες της σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν που είπε η κυρία Χαλικιά ως τίτλο που φέρει και το σχετικό δημοσίευμα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε και να ακούσετε και την συνέντευξή της, είναι ότι οι περιπτώσεις, είπε, στην Κρήτη θα οχριούν μπροστά σε όσα θα αποκαλυφθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Δεν θα είναι ένα τίποτα δηλαδή. Αυτά τα εκατομμύρια που έχουν ακουστεί εδώ στην Κρήτη ότι φαγώθηκαν και τα χιλιάδες ευρώ, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακουστούν για την Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την κυρία Χαλικιά. Ιδιαίτερη αναφορά, λέει η δημοσίευση, έκανε στην υπόθεση του γνωστού πλέον κλειδωμένου Ερμαρίου, το οποίο, όπως υποστήριξε, βρισκόταν στο γραφείο της πρώην προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιόπης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, όταν το Ερμάριο ανοίχθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε φάκελος με ιεραρχικές προσφυγές προσώπων που συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η κυρία Χαλικιά υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν αρχικά απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στη συνέχεια επανήλθαν προς εξέταση και εγκρίθηκαν χωρίς κατά τους ισχυρισμούς της να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς τις απαραίτητες εισηγήσεις. Ανέφερε επίσης ότι αυτό οδήγησε σε κύρωση καταλογισμών επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν από 150.000 έως 450.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν νέες πληρωμές προς τους ίδιους δικαιούχους.

κλείνοντας τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να την ακούσετε όλοι, είναι το ηχητικό αρχείο, είναι μέσα στη δημοσίευση, επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα μας politika.gr, κλείνοντας τόνισε ότι ο ΠΚΠ δεν οδηγήθηκε τυχαία στον κρεμό και κάλεσε τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το σύνολο των φακέλων και καταγγελιών. Παράλληλα άφησε αιχμές για πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια ως άγγελοι της κάθαρσης, μέσα σε εισαγωγικά η φράση άγγελοι της κάθαρσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, προκάλεσε την κυρία Τιχεροπούλου να τη μηνύσει, ώστε, όπως είπε, να δοθεί δυνατότητα να παρουσιαστούν περισσότερα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας υπέροχος φαύλος κύκλος και ένας υπέροχος όγκος δικογραφιών είναι αυτή η υπόθεση και ποιος θα τα ξεμπερδέψει. Η ερώτηση προφανώς είναι φιλολογική.

Και μια και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που από την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ δηλαδή στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ μια είδηση σχετικά με τον κύριο Κυρανάκη, ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων. Φτάνουμε τους 3.000 έως το τέλος του έτους. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική. Μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, η ΟΣΥ, αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει τις σοβαρές ελλείψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, όπως εξηγούν οι άνθρωποι από το Υπουργείο. Και βέβαια, μια και αναφερόμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, στις συγκοινωνίες εν πάση περιπτώσει που χρησιμοποιεί ο κόσμος, να πούμε ότι εάν βελτιωθούν σε κάποιο βαθμό, και μιλάω εδώ σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν την κύρια, τον κύριο τρόπο μεταφοράς μας σε μια πόλη η οποία πάσχει, για να μην πω ότι φυτοζωεί πλέον υπό το βάρος του κυκλοφοριακού προβλήματος. Να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Το Σάββατο στις 11 η ώρα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, στην αίθουσα του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση που έχει θέμα «Η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό». Έχει να κάνει με το πολεοδομικό της Νέας Αλικαρνασσού και μάλιστα με ένα θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, έχει ξανάρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, είναι και το κτηματολόγιο, όπως σας είπα, η επιβεβαίωση των δηλώσεων στο κτηματολόγιο, οπότε ήταν μια αφορμή να ξανάρθει στην επιφάνεια της επικαιρότητας το θέμα των λεγόμενων προσφυγικών της Νέας Αλικαρνασσού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή την πόλη σχεδόν ένα αιώνα και προσπαθεί μέσα στο 2026, δεν ξέρω και αργότερα, να βρει λύση. Για το μεγάλο αυτό θέμα λοιπόν, το σοβαρό αυτό θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε αυτό το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, επειδή ξέρω το θέμα είναι σύνθετο, θέλω όμως να σας παρακαλέσω να αποσαφηνίσετε την εικόνα προς τον κόσμο για να καταλάβει τι συμβαίνει στη Νέα Αλικαρνασσό σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος όσον αφορά ένα πολύ σύντομο ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος το πρακτικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: που έχει.
0: Δώστε μας ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει ο κόσμος, όπως λέτε κι εσείς.
1: Λοιπόν, το 1932 η Επιτροπή Τακτοποίησης Αγροκτημάτων της Νέας Αλικαρνασσού δίνει στην κοινότητα, παραχωρεί στην κοινότητα αλλά και σε ιδιώτες, αλλά μας ενδιαφέρει η κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, εκτάσεις ως αξιοποίηση. Το 1955 λοιπόν έρχεται μετά το Υπουργείο Γεωργίας, το ίδιο το δημόσιο, και δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την αρχική διανομή. Αυθαίρετα λοιπόν ξαναδιανύμει τις εκτάσεις αυτές αλλά και άλλες προς το δημόσιο, σε διάφορους φορείς αλλά και σε ιδιώτες πάλι. Άρα αυτά που ήδη είχε δώσει στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού θα ξαναδιανύμει μια δεύτερη φορά αφαίρετα, όπως αποδείχτηκε. Και αποδείχτηκε γιατί από τότε ξεκίνησαν πολύχρονοι αγώνες, δικαστικοί αγώνες, ανάμεσα στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού και στο δημόσιο, και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεις. Το 1988 την απόφαση του Αρείου Πάγου, 507, και το 1990 την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του 31, οι οποίες αποφάσεις δικαιώνουν την τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού. Και μετέπειτα Δήμο Νέας Αλικαρνασσού. Ο Δήμος μετέπειτα λοιπόν της Νέας Αλικαρνασσού το 1997 αναθέτει σε έναν ιδιώτη μελετητή να λάβει υπόψη τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, τις αρχικές διανομές και να κάνει μια μελέτη να καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει με τα κληροτεμάχια που είχαν να διανεμηθεί αρχικά στην Νέα Αλικαρνασσό. Παραδίδεται λοιπόν αυτή η μελέτη, ψηφίζεται ομόφωνα από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού με την 373-97 απόφαση, την οποία απόφαση επαναλαμβάνει μετά το 2022 ο Δήμος τότε Ηρακλείου και την
0: και τότε ξανά, την και τώρα Δήμος Ηρακλείου. Ναι. Ήμουνα τότε και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Την έχω ψηφίσει εγώ αυτή την απόφαση.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί είχε πλέον γίνει συνένωση, άρα εκρίνεται και από τον Δήμο Ηρακλείου το 2022.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Ουσιαστικά από το 1955 δημιουργήθηκε.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα όμως στην επιφάνεια, όλοι το έβαζαν κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως στην επιφάνεια τώρα, γιατί πλέον υπάρχει το κτηματολόγιο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Δήμος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος με βάση τις αποφάσεις αυτές, τις εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί, είχαν αγοραστεί, είχαν εξοφληθεί από τους ιδιώτες, να τους δηλώσει και αυτός στο κτηματολόγιο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε πόσο. Φανταστείτε ότι βρίσκεται στην Αλικαρνασσό τώρα, φανταστείτε το. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά. Όλες οι εκτάσεις αυτές είναι δηλωμένες και από το Δήμο Ηρακλείου. Μιλάμε περίπου για 1.000 ιδιοκτησίες, όμως τα δικαιώματα, εγώ υποθέτω, υπολογίζονται πάνω από 3.000-4.000 δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εντός και δύο πόλεων.
0: Μάλιστα. Και ποια βλέπετε να είναι η λύση σε αυτό το θέμα?
1: Όλοι οι φορείς, όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού, είναι όλοι πεπισμένοι και νομίζω ότι εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά με τα λίγα που γνωρίζω και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λένε όλοι οι φορείς, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος. Είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε στην απόφαση που εσείς ψηφίσατε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε το 2022, μέσα εκεί η νομική υπηρεσία και το τμήμα περιουσίας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι έχει αναλύσει όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που χρειάζονται λύση αυτών των ανθρώπων που έχουν τίτλους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπατητές, ο Άγιος Νεκτάριος, η περιοχή των πρώην σφαγείων. Το 1995 υπήρξε ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς από αυτούς να προχωρήσουν σε εξαγορά και να κάνουν συμβόλαιο λόγω κοινωνικών κριτηρίων, κοινωνικών θεμάτων. Μπήκαν περίπου 70 οικογένειες, σταμάτησαν τα συμβόλαια να γίνονται για νομικούς λόγους, επανήλθαν πριν 3 χρόνια, όμως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους να ενταχθούν πλέον σε ένα καινούριο νόμο, σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση εμείς προτείνουμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα το βλέπουμε πιο εφικτό, να είναι μια τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει σήμερα, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, ο 5293 του 2006, που δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συντάξει τίτλους με καταπατητές εκτάσεων του δημοσίου. Άρα είναι η ευκαιρία να τροποποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση αυτή και να συμπεριλάβει μέσα και τις δημοτικές εκτάσεις.
0: Άρα υπάρχει νομικό υπόβαθρο, αυτός ο νόμος που λέτε, μπορεί να πατήσει εκεί η πολιτεία και να κάνει αυτή τη ρύθμιση?
1: Μα φυσικά, και από ό,τι γνωρίζω βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις, γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή, θα δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα η λύση θα πρέπει να δοθεί με προτεραιότητα στους πολίτες που έχουν τίτλο.
0: Ναι.
1: Αυτοί θα πρέπει να έχουν και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση, τόσο οικονομική όσο χρονική, αλλά και ψυχοφθόρα, αν θέλετε, διαδικασία που θα μπουν. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Βέβαια, βλέποντας τι γίνεται στην Νέα Αλικαρνασσό και επειδή το κτηματολόγιο έχει γίνει ανάτησή του από τις 25 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Στην αρχή ήταν πολύ προβληματικό το θέμα γιατί υπήρχε μια υπερφόρτωση. Τώρα που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, διακρίνουν το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν θεωρητικά διπλοδηλωμένες ιδιοκτησίες, το κτηματολόγιο δείχνει να αποδέχεται τον τίτλο του ιδιώτη.
0: Μες.
1: Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι η Πανάγη, δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να επαναπαυθεί ο κόσμος,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τις συνέπειες.
0: Mm-hmm.
1: Η νομοθετική ρύθμιση είναι η πρώτη λύση, η ουσιαστικότερη λύση και καλύτερη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά δείχνει και το κτηματολόγιο να αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω, την κοινωνική διάσταση του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι περισσότερο νομικών το θέμα να μας εξηγήσουν τι γίνεται και συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητα αν έχει απορριφθεί όπως φαίνεται η δήλωση του Δήμου, να συμβουλευτούν και κάποιο νομικό επί του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης να σας βάλω μια παρένθεση,
0: ναι,
1: για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις. Μα σε όλες τις περιπτώσεις. Που ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού είχε στραφεί ή ακόμα και αυτοί που κατήχαν τίτλους ιδιοκτησίας από άλλους φορείς ιδιώτες στράφηκαν στο δικαστήριο για την αναγνώριση της ιδιότητάς τους,
0: mm-hmm,
1: σε όλες τις περιπτώσεις τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κυριότητα του Δήμου και έχει διαταχθεί η αποβολή των κατεχόντων.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, το ακίνητο που βρίσκονται οι φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παράδειγμα μεγάλο σας λέω. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες, έχει δικαιωθεί ο Δήμος.
0: Άρα υπάρχει διαδικασμένο, άρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει η αναγνώριση της κυριότητας και για τους άλλους. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις, σας ξαναλέω, ναι, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ του Δήμου.
0: Υπέρ του
1: Δήμου, σε ναι, όλες τις περιπτώσεις.
0: Ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις ιδιωτών.
1: Αλλά φυσικά, ακόμα και οι ιδιώτες που στράφηκαν εναντίον του Δήμου έθεσαν τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αποφάσεις τόσο του Αρείου Πάγου, σας λέω, όσο και των Ανωτάτων Ειδικού Δικαστηρίου. Άρα, Η μοναδική λύση που προκρίνεται αυτή τη στιγμή από όλους τους φορείς, από όλους,
0: ναι, ναι,
1: είναι η νομοθετική ρύθμιση, που μπορεί να είναι είτε μια καινούργια ρύθμιση, είτε mm-hmm. να πατήσει πάνω στον νόμο του Χατζηδάκη και να συμπεριληφθούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης όχι μονοδιάστατη λύση για τους κατέχοντες τίτλους, η λύση πρέπει να είναι οριστική για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση, να τους δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουν επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας, καθαρό, ξεκάθαρο, και να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Και ίσως αν θέλετε, mm-hmm. ίσως αν θέλετε, το γεγονός ότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια το θέμα αυτό, ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλάκι, ήρθε στην επιφάνεια λόγω του θέματος της ανάπτυξης των κτηματολογικών στοιχείων, ίσως αυτό να είναι η ευκαιρία να είναι επιστεύδον, ώστε να λυθεί μία και καλή το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, για πείτε μας λίγο το ρόλο που παίζει σε αυτή την όλη ιστορία η έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και το συζητάμε αυτό γιατί θα προκύψει μεταφορά, οπότε θα απελευθερωθεί από το αεροδρόμιο πλέον η έκταση.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι έχει μελετηθεί αρκετά καλά από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Έχουν δοθεί
0: όλη η έκταση είναι του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όχι, η έκταση είναι σε ένα πληρωτεμάκι. Ένα πληρωτεμάκι μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς
0: την έκτασή του. Ναι.
1: Είναι επί της... Ναι. Δεν είναι όλη η έκταση.
0: Ναι. Οπότε δηλαδή θα
1: πει... Ένα πληρωτεμάκιο, μάλιστα νομίζω ότι στη δεύτερη διανομή είχε πάρει και ξεχωριστό νούμερο. Γιατί στην πρώτη διανομή χρησιμοποιήθηκαν νούμερα για τα πληρωτεμάκια, τα οποία στη δεύτερη έχουν αλλάξει ορισμένα, αλλά και αυτά έχουν αποσαφινιστεί. Σας παραπέμπω ξανά, άλλη μια φορά, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: νομική και το τμήμα περιουσίας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να λύει μέσα εκεί όλες τις περιπτώσεις των πληρωτεμαχίων που δόθηκαν και στην πρώτη και στη δεύτερη διανομή.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο το Σάββατο κάνετε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για να πείτε όλα αυτά που μας λέτε τώρα και εδώ, έτσι, και που ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν ξέρει την υπόθεση αφενός αφετέρου, μπορεί και κάποιος να μην μπορεί να έρθει, οπότε ακούει εσάς να ενημερώνετε αυτή τη στιγμή. Θα πείτε στον κόσμο όλα αυτά που μας λέτε τώρα εδώ και θα προτείνετε κάποιες ενέργειες εκ μέρους του. Τι ακριβώς, ή θα περιμένετε, όπως είπατε και εσείς, μόνο μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι έστω και τώρα, ή απλώς θα περιμένουμε αν θα γίνει ή όχι η νομοθετική ρύθμιση, ή θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί να πιέσουν ούτως ώστε να γίνει η ρύθμιση αυτή?
1: Φυσικά, εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΒΟΑΣ νομίζω ότι κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Ήδη έχουμε συγκαλέσει ένα συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο σκοπός μου ήταν σε αυτό το συμβούλιο να ενημερωθούν τα μέλη του συμβουλίου όσο μπορούσαν να ενημερωθούν, ούτως ώστε εκεί πάθηκε και η απόφαση για να γίνει η συγκέντρωση η αυριανή το Σάββατο 11 η ώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρτεμισίας, η οποία είναι πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου. Στο συμβούλιο αυτό πάθηκαν αποφάσεις, τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι εκεί και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να πιέσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και άλλες επιμέρους προτάσεις είχαμε, όπως παραδείγματος χάρη να ζητηθεί μια παράταση για την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο κτηματολόγιο και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα επαναλάβουμε αύριο. Το βασικό όμως είναι ότι πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Αύριο είναι καλεσμένοι οι βουλευτές του Ηρακλείου, είναι καλεσμένοι εκπρόσωποι του Δήμου, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα πούν σε ποια φάση βρισκόμαστε, ο κόσμος και διάφοροι άλλοι φορείς. Εμείς συμβουλεύουμε τον κόσμο, εγώ δεν είμαι, σας ξαναλέω, νομικός, άρα νομικά θέματα δεν τα γνωρίζω, παρόλο το γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει το κτηματολόγιο να δέχεται τον τίτλο του ιδιώτη, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να συμβουλευτούν και ένα νομικό αν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουλφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση αυτή και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά με αυτή την πράγματι σοβαρή υπόθεση που υπάρχει στη Νέα Νικαρνασό.
1: Να είστε καλά, κύριε Γελά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουλφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ελικαρνασσού, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει εδώ και χρόνια. Έχει ανακύψει στη Νέα Ελικαρνασσό και που ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και να συμβάλλει και η συγκέντρωση που έχουν το Σάββατο στις 11 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και η Κρήτη, αγαπητοί ακροατές, έχει μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και μιλάμε στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΔΕ που θα ελέγξουν τουριστικές και αστικές περιοχές, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Επιτόπιοι λοιπόν ελέγχοι, τον αριθμό 4.000 σε όλη τη χώρα για φόρο διαφυγή και άλλες οικονομικές παραβάσεις. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αριθμούς φορολογικού μητρώου επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χοντρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά, λέει η δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση πάνω από 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο, σε πάνω από 11.000 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, πάνω από 33%, κοντά 34%, διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χοντρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό του φόρου προσθέμενης αξίας. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων εστίασης, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια.

σχέσεις με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αριθμών φορολογικού Μητρώου βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως λέει η δημοσίευση, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αριθμών φορολογικού Μητρώου που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις στις πράξεις σε σχέση με POS, My Data ή Zero κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων, επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Αλλά λες και αλλά κάνεις, ελέγχεσαι δηλαδή εν ολίγης. Όλη η πορεία των ελέγχων, λέει η δημοσίευση, θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ότι αρχίζει η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους ασφαλισμένους για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λέει η δημοσίευση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα vouchers δηλαδή, στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxNet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση.

0: Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Αναβρασμός επικρατεί για τις εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν για τους περισσότερους συλλόγους στις 14 και 15 Ιουνίου. Το βλέπω εδώ και στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Λέει η σχετική ανακοίνωση ότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τις ημέρες των εκλογών, προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση. Οι εκλογές, ως γνωστό, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEVS. Τεχνολογία. Ηλεκτρονικά οι εκλογές. Έτσι αλλιώς ηλεκτρονικά θα γίνουν και οι εκλογές το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Πολύ ωραία εξέλιξη αυτή. Τη βρίσκω πολύ ωραία. Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8:36 το βράδυ, μετά μεσημβρίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 6 τακτικών μελών και εισάριθμων αναπληρωματικών μελών, 15 εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Και λέει η ανακοίνωση ότι θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό σας τηλέφωνο, απευθύνεται βέβαια προς τους γιατρούς, έτσι, και στο email σας προκειμένου να ψηφίσετε. Όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας. Όποιος δεν έχει εξελιχθεί δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίσει. Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα, μέσα σε εισαγωγικά η φράση ηλεκτρονικό παραπέτασμα, του συστήματος ZEVS. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα μέλη της Συμφορευτικής Επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Για να κινήσει διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί είσοδο στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα. Ανά πάσα στιγμή, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή, πατώντας το κουμπί πληροφορίες που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της σελίδας. Αφού διαβάσει τις οδηγίες, ο χρήστης πατάει το κουμπί εκκίνηση. Και έχει βέβαια και όλες τις άλλες οδηγίες προς τους γιατρούς. Μια ανακοίνωση που υπογράφει ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Νικόλαος Λαθουράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, παραχώρησε χθες συνέντευξη στον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politika.gr και να ακούσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και γνωστού καρδιολόγου στην πόλη μας. Λοιπόν, στο νομό μας μάλλον, γιατί οι εκλογές αφορούν όλο τον νομό, όλη την περιφερειακή ενότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, προλύανε λίγο και το έδαφος προηγουμένως αναφερόμενος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και ιδιαίτερα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έθιξε με ένα άρθρο του που έχει ως τίτλο 7 συν 1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Και αναρωτήθηκα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, τα πήραμε άραγε? Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και φυσικά καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε επί της ουσίας το άρθρο σας, να πούμε στον κόσμο ότι είστε εκ νέου υποψήφιος, είστε ένας από τους 15 που θα εκλεγούν για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε σωστοί, είμαι ένας από τους 30 υποψήφιους για να εκλεγούν.
0: Α, σωστά, για να είμαστε ακριβείς. Σωστά.
1: Στον Πανελλήνιο.
0: Εγώ σας έβγαλα κιόλας.
1: Ναι, εγώ διεκδικώ την ψήφο από τους συναδέλφους. Ξέρετε, ήμουν πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με την παράταξη της Ανησυχίας και η παράταξη αυτή συνεχίζει να είναι συνεπής στις απόψεις της, στις θέσεις της και στις δαμές, χωρίς κομματικά κριτήρια, μόνο με κοινό στόχο την. Να είμαστε, ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ο διαρκής σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υγείας και φυσικά να προασπίζει και την αξιοπρέπεια των γιατρών της χώρας και του Ηρακλείου φυσικά. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο και επειδή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνεχίζουμε μια προσπάθεια κυρίως στο Ινστιτούτο, ζητώ και διεκδικώ ξανά την ψήφο των συναδέλφων μου για να είμαι εκλέκτορα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πάντα από τις γραμμές και τις τάξεις της δύναμης υγείας.
0: Κύριε Βαβουρανάκη, να έρθουμε τώρα στο άρθρο αυτό που αναφέρθηκα. 7 συν 1 μαθήματα που πήραμε. Εσείς πιστεύετε ότι τα πήραμε? Εκείνη μας τα έδωσε, εμείς τα πήραμε? Αυτό είναι το θέμα. Τι ακριβώς λέτε στο άρθρο σας αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματά σας?
1: Ξέρετε, ο COVID-19, η περίοδος του COVID ήταν μια εξαιρετικά, επιτρέψτε μου να πω, χρήσιμη περίοδος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδρομή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ελλείψεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πού το σύστημα υγείας έπασχε ή πάσχει για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σαν Ιατρικό Σύλλογο το 2022, σας θυμίζω, το ξέρετε, ήσασταν και εσείς παρόν τότε, είχαμε κάνει μια ημερίδα με τον τότε Υπουργό Υγεία στον κύριο Πλεύρη, προσπαθώντας να δώσουμε σε πρώτο χρόνο, πριν τελειώσουν ακόμα πριν βγούμε εντελώς από αυτή την περίοδο, να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι αφενός σε μια αντίστοιχη περίπτωση, αφετέρου να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό και μετά από αρκετό χρόνο, νομίζω ότι πιστεύω ότι πρέπει κανείς να δώσει αυτή την παράμετρο και αυτή τη λογική προς τους συμπολίτες. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα από αυτά το κάναμε. Δηλαδή, αν κανείς ξεκινήσει από αυτό που περιγράφω στο άρθρο μου, ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει κανείς να δει είναι ότι να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Ουσιαστικά η πρόληψη σώζει ζωές. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση τόσο το επίπεδο των εμβολιασμών που έγινε τότε με ταχύτητα στα σπίτια και να προλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάνε να εμβολιαστούν και να σώσουμε και τη ζωή τους, αλλά κυρίως την διάδοση της νόσου, αλλά κυρίως το σύστημα προλαμβάνω, το πρόγραμμα προλαμβάνω που έγινε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο το ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το πρόβλημά τους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να μην το γνωρίζουν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο, την πρωτογενή πρόληψη που λέμε εμείς, αλλά κυρίως διαμορφώνει συνειδήσεις. Δηλαδή, οποιοςδήποτε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι σε ένα βάθος χρόνου φυσικά ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει πρώτα να πηγαίνει στον γιατρό πριν παρουσιάσει το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό το αντικείμενο των εξετάσεων που γίνεται τώρα θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα σήματα, έτσι ώστε να κερδίσουμε και χρόνο από πλευράς ταλαιπωρίας των ασθενών μας, όλων μας, των συμπολιτών μας, αλλά και χρήμα όσον αφορά τα συστήματα υγείας. Mm. Το δεύτερο στοιχείο που καταλάβαμε και νομίζω και εκεί συμφωνείτε σε αυτό, και εκεί θέλουμε πράγματα να βελτιωθούν.
2: Εγώ συμφωνώ με το άρθρο, σας το διάβασα. Συμφωνώ. Το θέμα είναι αν συμφωνούν και άλλοι, κύριε Βαβουρανάκη, και αν επαναλαμβάνω όλα αυτά που λέτε, είναι πολύ σωστά, δεν αντιλέγω, εάν πραγματικά έχουν μπει στο. Έχουν ακουστεί από ευήκο αότα.
1: Ναι. Προφανώς, ξέρετε, όταν κάνουμε. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για στον Σύλλογο, δεν κάνουμε απλά κριτική, κάνουμε προτάσεις προς βελτίωση αυτό το κομμάτι. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο. Ξέρετε, το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο, δεν χρειάζεται μόνο περισσότερους πόρους ή περισσότερους νόμους, αν θέλετε. Χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία. Μια άλλη φιλοσοφία που θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο την ασθένεια. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Γιατί αν δεν αλλάξουμε αυτό, δεν κερδίσουμε τίποτα. Θα γυρίσουμε γύρω από το ίδιο πρόβλημα χωρίς να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, οι υποδομές, εκείνο που χρειάζεται. Είναι να δώσουμε κίνητρο στους συμπολίτες μας, στους γιατρούς κυρίως, να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό και αυτό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος υγείας, που κρίνει ένα σύστημα υγείας, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι συμπολίτες μας, εμείς όλοι στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πάνω.
2: Έτσι, ακριβώς. Η πρόληψη που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξέρουμε σε ένα βαθμό τουλάχιστον πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδρομή συνολικά να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ξέρετε, το σύστημα υγείας είναι ένα δυναμικό. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Χρειάζεται διαρκώς βελτίωση και διαρκώς μελέτη. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να μπορούμε να έχουμε τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσους εργάζονται σε αυτό, προκειμένου τους γιατρούς, να είναι και ευχαριστημένοι, να μπορούν να λειτουργούν και να μπορούν να αισθάνονται ευχάριστα στην εργασία τους. Να κάνουμε δηλαδή εν ολίγοις το σύστημα υγείας ελκυστικό στη χώρα. Χρειάζονται κίνητρα. Και εργασιακά, αλλά και κίνητα από παραγωγικότητας, για να μπορέσει κανείς να αισθάνεται ασφαλής ως επαγγελματίες και να πηγαίνει με χαρά στη δουλειά.
2: Περιγράψατε προηγουμένως και τον τρόπο που γινόταν ο εμβολιασμός, κύριε Βαβουρανάκη, και ήθελα να σταθούμε λίγο στον παράγοντα εμβόλιο, όχι μόνο, βέβαια στο άρθρο σας αναφέρεστε, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ από το μικρόφωνο. Να πούμε λοιπόν τη σημαντικότητα του παράγοντα εμβολίου, όχι μόνο για την COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες.
1: Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το συζητάμε πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Θα σας φέρω για παράδειγμα την Ιλαρά και την Ερυθρά, όπου εμείς ως φοιτητές και ως νέοι γιατροί την είχαμε συναντήσει και εσείς και εγώ πιθανότατα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής δεν τη συναντάνε πουθενά εξαιτίας του εμβολιασμού που γίνεται συστηματικά στα παιδιά και αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί η νόσος. Λαμβάνεστε λοιπόν ότι σε τέτοιου είδους το εμβόλιο λειτουργεί αμιγώς πολιτικά, όχι μόνο για τον πολίτη που το κάνει, αλλά και για την κοινωνία. Άρα έχει, αν θέλετε, και το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Προφανώς και ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινηθεί, στη διαδρομή που είχε γίνει του COVID, δηλαδή είχε μια εξαιρετική καταγραφή των ανθρώπων που είναι σε ευάλωτες ομάδες, δεν μπορούν να κινηθούν και άρα ο εμβολιασμός θα μπορούσε να γίνεται κατοίκον και θα μπορούσε να γίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ίδιους γιατρούς που είναι θεράποντες, όπως γίνεται φαντάζομαι στη διαδρομή αυτή για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας ως μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη υγείας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία μας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το ακούσουμε.
2: Πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό που είπατε, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι μια κίνηση υγείας και αλληλεγγύης πραγματικά. Εάν σκεφτόμαστε τους άλλους, εμείς ακόμα και αν θέλουμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Κύριε Βαβρουνάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Να καλέσω τους συναδέλφους μου να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία.
2: Την ψηφιακή, έτσι.
1: Το πρώτο πράγμα που ζητάμε που είναι ψηφιακή και είναι πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, αλλά η συμμετοχή είναι εκείνη που έχει πρώτα αξία και προφανώς να ενισχύσουν τη δύναμη υγείας, γιατί είναι πραγματικά η ένωση των δυνάμεων είναι εκείνη που δίνει δύναμη στον επαγγελματικό μας χώρο.
2: Ένα υστερόγραφο, κύριε Βαβρουνάκη, πόσοι γιατροί είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου?
1: 2.500 περίπου, 2.300.
2: 2.500. Περίπου 2.500, μάλιστα.
1: Είναι ο τέταρτος ιατρικός σύλλογος στη χώρα, να ξέρω. Είναι ιδιαίτερα
2: μεγάλο. Σε αριθμό μελών,
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά σημαντικά κατεμένα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Χάρης Βαβρουανάκης, γνωστός γιατρός του Ηρακλείου, ορθοπαιδικός χειρουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και πάλι υποψήφιος, ένα εκ των 30 υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν από αυτούς οι μισοί, 15 δηλαδή, που θα εκπροσωπήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου όπως είπαμε προηγουμένως βρίσκεται ο κύριος Βαβρουανάκης. Να μιλήσαμε βέβαια με αφορμή και τις εκλογές ασφαλώς για το πόσο πολύ έχουμε εμπεδώσει τα διδάγματά μας από την επιδημία COVID-19 με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβρουανάκης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ασχολείται και επαγγελματικά και πολιτικά με το περιβάλλον. Είναι ο ενταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για την τόσο σοβαρή ημέρα, την ημέρα του περιβάλλοντος.
0: Ασφαλώς. Όπως σας είπα, είστε άνθρωπος που ασχολείται και πολιτικά και επαγγελματικά με το περιβάλλον. Οπότε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος δεν μπορούσε να υπάρξει. Η ειδικότητα είναι τέτοια.
1: Όχι, αλλήμον. Υπάρχουν πάρα πολύ
0: σίγουρα.
1: Άνθρωποι και όχι. Σίγουρα. Αλλήμον.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτό βέβαια μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Βέβαια, υπάρχουν, βλέπω εδώ και στα sites, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε βέβαια να το παραβλέψουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της γης πάνω στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Κρήτη μπορεί και να διαφυλαχθεί ενδεχομένως, αλλά και να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Από την κλιματική κρίση εννοεί την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να σας πω, το μεγάλο θέμα στην ημέρα του περιβάλλοντος, πολύ σωστά το βάλατε, είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών επιστημόνων που αυτούς ακούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν στον πλανήτη είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έρχεται, είναι εδώ, δυστυχώς θα χειροτερέψουν.
0: Θα χειροτερεύσει η κατάσταση, λέτε εσείς, από την πλευρά σας.
1: Θα σας πω. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης τώρα και 5-6 χρόνια. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Το ΠΕΣΚΑ είναι μια υποχρέωση εθνική και περιφερειακή. Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες, αν όχι πρώτη, που κάναμε ως περιφέρεια την μελέτη για την προσαρμογή, προσέξτε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτή λοιπόν η μελέτη, που επικαιροποιείται κάθε 5 χρόνια, έδειξε κάποια πράγματα. Έγινε με βάση 3 σενάρια, το χαμηλό, το μεσαίο και το πολύ υψηλό, ας το πω έτσι. Δεν έχει νόημα να λέω νούμερα γιατί μπερδεύει και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μια μελέτη εκτιμά αν οι επιπτώσεις θα είναι μικρές, μεσαίες ή πολύ μεγάλες. Το σενάριο λοιπόν που επιλέχθηκε με βάση τις μετρήσεις, θερμοκρασίες, ύψος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάπων, πολλά πράγματα, είναι το μεσαίο σενάριο. Ένα νούμερο ας πούμε 4,5 ενδεικτικό. Οι μετρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο για επικαιροποίηση των μελετών, μιλάω για την Κρήτη, είναι ότι έχει ξεπεραστεί το σενάριο αυτό. Είμαστε πιο πάνω. Στο 6,5 ενδεχομένως. Το ακραίο σενάριο είναι το 8,5, για να δούμε τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι οι φόβοι των επιστημόνων είναι ότι χειροτερεύουν τα πράγματα και βέβαια είναι λογικό, για λόγους αδράνειας πια του συστήματος στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο ένα μεγάλο φορτηγό να το φρενάρουμε για να το σταματήσουμε.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θέλει σταδιακό φρενάρισμα, θέλει, ναι.
1: Σταδιακά δράσεις που να είναι πιο αποτελεσματικές και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι που υποκάλεσε κατά την άποψη των επιστημόνων σε μεγάλο βαθμό την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από άλλους ζώντες οργανισμούς, αλλά κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει σταματήσει να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα στον πλανήτη? Όχι βέβαια. Καίγονται ακόμα υδρογονάνθρακες. Άρα ο ρυθμός αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να ελαττωθεί ενδεχομένως, αλλά αυξάνεται. Υπάρχει. Άρα η αδράνεια του συστήματος είναι τέτοια που θα συνεχίσει να παράγεται διοξίδιο λιγότερο ενδεχομένως, αλλά παράγεται. Εκεί που οι μετρήσεις δείχνανε 600 ppm, ένα νούμερο, από μια σταθερή κατάσταση 250 με 300 παλιότερα, θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω. 400, 500, 600. Δείχνει λοιπόν ότι η τάση είναι να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό, αλλά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, περισσότερο λιώσιμο των πάγων, ανέβασμα της στάθμης της θάλασσας, περισσότερα έντονα φαινόμενα, αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Άρα ψάρια, για παράδειγμα, για να δείτε, που έχουν έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες στην Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Δείτε το.
0: Ναι.
1: Δείχνει λοιπόν η μελέτη αυτή ότι η Κρήτη είναι σε ένα θερμό σημείο, αυτό που λέμε hot spot.
0: Ναι,
1: στο χωριό μου το λένε έτσι. Ειδικά στο Περαχωρί. Αυτό είναι έτσι. Η Κρήτη λοιπόν...
0: Μ' αρέσει το χιούμορ σας πάντα, είναι, κύριε Ξυλούρη.
1: Η Κρήτη λοιπόν είναι στο κέντρο της Μεσογείου και είναι όντως σε ένα σημείο που έχει μεγάλες επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται και από τις μελέτες και από τα δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε λοιπόν στη μέρα του περιβάλλοντος να μην αναφερθούμε στην κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και το τι πρέπει να κάνουμε για να την επιβραδύνουμε, να την αναστρέψουμε είναι δύσκολο από εμάς.
0: Ναι.
1: Για να αναστραφεί αλλά, θα πρέπει να γίνουν
0: πάρα. Ναι, αλλά να βλύνουμε την οξία μορφή της, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και κυρίως, κύριε Αγγελάκη, είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Η μελέτη, όπως είπα πριν, είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι λέει η κλιματική αλλαγή ότι θα συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα πέφτουν νερά, μπορεί το νερό που θα πέφτει να είναι και περισσότερο από ό,τι έπεφτε πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα φαινόμενα πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα πέφτει πολύ νερό σε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει την κατανομή που ξέραμε.
0: Την αρμονική αυτή κατανομή, ναι.
1: Την καλύτερη κατανομή.
0: Την καλύτερη,
1: άρα θα,
0: ναι,
1: πρέπει τα ρέματα να είναι καθαρισμένα, να είναι φαρδύτερα, να υπολογίσουμε μεγαλύτερες ροές. Τα χτίδρια να είναι προσαρμοσμένα στα καινούρια, στα έντονα φαινόμενα. Η γεωργία μας, κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυξάνονται, λέει, οι τροπικές νύχτες. Δηλαδή, τροπικές νύχτες, και εγώ τα μαθαίνω, είναι αυτές που είναι πάνω από 20 βαθμούς όλο το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Και η νύχτα προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει επίδραση στα φυτά. Άλλα δεν θα αντέξουν, ευδοκιμούν άλλα. Μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο μεγαλύτερο μια καλλιέργεια που τώρα δεν ευδοκιμεί. Μπορεί κάποια άλλη καλλιέργεια να μην ευδοκιμεί στις καινούργιες συνθήκες. Γιατί δεν έχει το ψύχος που χρειάζεται για να κάνει το δεντρό τα φυσιολογίες του που δεν τις ξέρω, τις ξέρουν οι γεωπόνοι. Θα αλλάξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στη γεωργία, στη χτινοτροφία, στην υγεία. Άλλοι μικροοργανισμοί, άλλα μικρόβια, επιρροές από αλλού, την αλληλεία, γενικότερα στο περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Να βέβαια. Κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν προσαρμόζεται, δεν επιβιώνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το νόημα πια στο περιβάλλον. Ειδικά την ημέρα του περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε αυτό που έχουμε, να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να μην μην επιτείνουμε αυτή την καταστροφή που έρχεται σιγά σιγά και την πατάμε σαν το σύνδρομο του βατράχου που τον βάζει στο νερό, το ζεσταίνει και δεν το καταλαβαίνει μέχρι που καίγεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Αν το ρίξει στο ζεστό νερό, θα παίξει πίδο και θα φύγει.
0: Σωστή.
1: Εμείς δυστυχώς προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά σε ένα πολύ κακό, καταστροφικό περιβάλλον.
0: Βάσει των όσων...
1: Θα πρέπει να δούμε... Ναι.
0: Λέω, θα πρέπει να δούμε... Είπατε ότι θα πρέπει να δούμε τι.
1: Πρέπει να δούμε εμείς τι μηχανισμούς θα πρέπει να αναπτύξει η πολιτεία στην ευρεία της έννοια για να προστατευτεί από αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, σχεδιάζουμε ένα δημόσιο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μια γέφυρα. Ή οριοθετούμε ένα ρέμα, ένα ποταμό που τα έχουμε καταπατημένα τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πλημμύρα όχι της πεντηκονταετίας, σε εκατονταετίες ενδεχομένως. Για να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα, λέω ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα στο ρέμα του ποταμού.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να πάρει σε μεγάλο βαθμό μια πλημμυρική κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη γεωργία, την χτινοτροφία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Πρέπει να μην επιτείνουμε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κρήτη είμαστε σε ένα καλό βαθμό. Σταματήσανε να καίγονται τα υδρογονάθρες για παραγωγή ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Στρεφόμαστε πια σε καινούργια καύσιμα που δεν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να μπει περισσότερο η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ή από άλλες πηγές που δεν χρειάζονται υδρογονάνθρακες για να παραχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, να πάμε στα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι ηλεκτροκίνητα και είναι λιγότερα τα καυσάρια. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως, για να δούμε, εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια καταναλώνει πόρους, αν είναι από φυσικούς πόρους, αν είναι από ήλιο και αέρα, μια χαρά. Εξοικονόμηση νερού, η λειψιδρία είναι πρώτον πυλών. Μην κοιτάμε τώρα που φέτο έβρεξε τον Απρίλιο και τον Μάιο κοντά και κάπως σώθηκε από το Μάρτιο και μετά.
0: Ναι.
1: Τρία χρόνια είχε να βρέξει.
0: Ναι,
1: άρα
0: βέβαια
1: θα πρέπει να εξοικονομούμε νερό, με την έννοια και οι χρήστες να καταναλώνουμε λελογισμένα το νερό και η πολιτεία που έχει την ευθύνη για τη συλλογή, για την αποθήκευση του νερού, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να έχει και επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα πλέγμα δράσεων που θα πρέπει να κάνει η κοινωνία συνολικά, όχι μόνο το κράτος, γιατί αν τα ρίχνουμε όλο στο κράτος είμαστε εμείς. Και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία με τους θεσμούς της και οι κυβερνήσεις, οι πάντες πρέπει να ασχοληθούν. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Σας είπα, εξοικονόμηση νερού. Εξοικονόμηση νερού πρέπει να την κάνουν και οι πολίτες και η πολιτεία.
0: Σωστά. Όχι μόνο
1: δεν,
0: είναι,
1: δεν το κάνει ένας άνθρωπος μόνο.
0: Πάντως βάσει αυτών που μας λέτε, κύριε Ξυλούρη, φαίνεται ότι και οι κινήσεις, επειδή κατά καιρούς γίνονται γνωστά το τι κάνει η περιφέρεια, και οι κινήσεις της περιφέρειας βάσει αυτής της μελέτης γίνονται.
1: Μα,
0: είναι σωστή η διαπίστωση που κάνω?
1: Απόλυτα σωστή.
0: Mm-hmm.
1: Στη μελέτη αυτή έχουν προταθεί γύρω στα 130 έργα.
0: Έχουν ξεκινήσει ή έχουν υλοποιηθεί κάποια, όλα αυτά τα έργα που λέτε?
1: Κυρίως είναι μελέτες,
0: mm-hmm,
1: μελέτες και δράσεις οι οποίες γίνονται,
0: ναι,
1: για να μπούμε στη λογική ακριβώς αυτήν που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: 130 έργα είχαν προτείνει σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Όχι να τα κάνει η περιφέρεια όλα, ούτε η Δήμη. Μπορεί να τα κάνει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να τα κάνει ένα ΣΤΟΕ, μπορεί να τα κάνει το κράτος, μπορεί να... Διάφοροι φορείς που μπορεί να υλοποιήσουν έργα. Δηλαδή, μια μελέτη, για παράδειγμα, ποιες καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Ποιες. Αυτό θα είναι ένας μπούσουλας αργότερα, το αργότερα είναι αύριο, δεν είναι μετά από 100 χρόνια, ένας μπούσουλας για το πού πρέπει να πάμε στη γεωργική παραγωγή για να έχουμε αυτάρκεια. Δηλαδή να φυτεύουμε κάποια καλλιέργεια και να μην αποδίδει, ας πάμε σε μια άλλη καλλιέργεια ή να πάμε σε άλλο γεωγραφικό σημείο πιο ψηλά,
0: mm-hmm,
1: γεωγραφικό πλάτος δηλαδή, να βγούμε πιο πάνω,
0: ναι,
1: ή σε ύψος, ό,τι δείξουν οι μελέτες είναι, για να μπορούμε να έχουμε παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα παραγωγή που να είναι προσαρμοσμένη στα καινούρια. Το λέω γιατί είναι ο μπούσουλας που θα κινούμαστε από τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα αρκετά χρόνια. 10, 20, 30 και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνει η περιφέρεια και καθοδηγεί, αν θέλετε, δίνει κατευθύνσεις στους Δήμους να χρηματοδοτήσει έργα που πρέπει να γίνουν, οριοθετήσεις δρεμάτων.
0: Το σίγουρο είναι πάντως, κύριε Ξυλούρη, από αυτά που μας περιγράφετε, ότι δεν κάθεται, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως συμφωνήσαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε μελέτες και δείχνουν και μετρούμε,
0: ναι,
1: και παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι πάρα πολλές οι δράσεις που βλέπουμε. Έχουμε, ας πούμε, δίκτυο για την αέρια ρύπανση και μας δείχνει, όχι μόνο δίκτυο εννοώ, το έχει κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Με 8 σταθμούς, 8 mm-hmm σταθμούς,
0: ναι,
1: μέτρης αέρια ρύπανσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης και μας δείχνουν τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Το Πανεπιστήμιο τα μελετά, το Πολυτεχνείο τα παίρνει τα στοιχεία και οι επιστήμονες, αλλά τα αποτελέσματα και την κατεύθυνση τη δίνει σε εμάς για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και να ασκούνται πολιτικές.
0: Mm-hmm.
1: Για να ασκούνται πολιτικές. Αυτό το νόημα έχει η επιστήμη να κατευθύνει την πολιτεία σαφώς. Με μετρήσεις, με προτάσεις.
2: Σαφώς. Σαφώς. Κύριε Ξυλούρη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας, να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή τη σημερινή ημέρα.
1: Ημέρα του περιβάλλοντος.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Κύριε Αγγελάκη, το περιβάλλον, ο πλανήτης που ζούμε, ο τόπος που ζούμε, είναι δανεικός. Δηλαδή, δεν μας ανήκει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκει ούτε σε εμάς, ούτε στους προηγούμενους. Το δανειστήκαμε, εμείς το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό κάνουμε. Ας τους παραδώσουμε έναν πλανήτη, έναν τόπο, ένα περιβάλλον, τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, όχι χειρότερο.
2: Σωστά.
1: Μπορούμε να το παραδώσουμε καλύτερο περιβάλλον. Μακάρι να μπορούμε να ας προσπαθήσουμε. Αλλά μην παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα χειρότερο περιβάλλον από ό,τι παραλάβαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και αν θέλετε έχουμε υποχρέωση να το διατηρήσουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Γιατί διαφορετικά είμαστε αντάξια τέκραν, όπως είχε πει κάποιος, άξιων προγόνων. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον για να ζήσουν τα παιδιά μας οι επόμενες γενιές σε ένα περιβάλλον που δεν εξαρτάται από αυτούς, από εμάς εξαρτάται αν το καταστρέψουμε. Και τι φταίνε λοιπόν οι επόμενοι. Άρα εμείς πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα πάνω στο πρόβλημα, στο σπίτι μας, γιατί σπίτι μας είναι το περιβάλλον και αυτό είναι που κάνει και την Κρήτη όμορφη.
2: Έτσι.
1: Και την κάνει ελκυστική. Αν το καταστρέψουμε, δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον η Κρήτη πια.
2: Σαφώς. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, αλλά και κατ' επάγγελμα είναι, ασχολείται με το περιβάλλον. Είναι δηλαδή, έχει μια απασχόληση η οποία έχει να κάνει άμεσα με το περιβάλλον. Και μιλήσαμε βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτό είναι και το κύριο σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας και διαβάζω εδώ στο sasimera.gr ότι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μία σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Ας προσέχουμε για να έχουμε, που έλεγε και η διαφήμιση, μια παλιά διαφήμιση όσον αφορά τον πλανήτη μας, ο οποίος θερμαίνεται, ας τον δροσίσουμε λίγο με ενέργειες και πράξεις όπως αυτές περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Ξυλούρης. Και με την αναφορά στον πλανήτη μας θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συνομιλήσαμε και με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Ξυλούρη όπως είπαμε προηγουμένως, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με τον κύριο Χάρη Βαβρουανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό και πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μιλήσαμε για το τι καλό μας έκανε, τι μαθήματα πήραμε από τα όσα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, σχετικά με το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού και τα λεγόμενα προσφυγικά όπως λέγονται, ακίνητα στη Νέα Αλικαρνασσό. Έχει αναδειχθεί το θέμα τώρα που άνοιξε και η πλατφόρμα επιβεβαίωσης των ακινήτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Υπάρχει εκεί ένας κόμπος δεμένος με τα ακίνητα της Νέας Αλικαρνασσού που πρέπει να λυθεί, και όπως προτείνει και όχι μόνο ο κ. Τσουλφάς, μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό που αναλυθεί και όπως προτείνει ο και όχι μόνο ο κ. Τσουλφάς, μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λυθεί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 ως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε, το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα του Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση
επέκταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1898. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. 2001, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2001. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή. Να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός δεν είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως στις πρωινές ώρες ποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4. Και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, νότιο-βυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμία βόρειο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Χειροπέδες σε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026, σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, βουτιά στο κενό για άνδρα. Πλήρης καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων, ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ, νέα άφιξη στα νότια παράλια.

0: Μιχάλης Κατρίνης, το ΠΑΣΟΚ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε politika.gr. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλεται να μπείτε στην Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politica.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Κροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά το επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Κρήτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφυκτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Αμαρίου, όταν σκύλος επιτέθηκε σε 70χρονο άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σκυλί φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού. Μετά από ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του τμήματος Αμαρίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ζώου. Σε βάρος του αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση.

2.000 νοικοκυριά. Φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σερβισερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινάει η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως, η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΠΑ Ιεράπετρας Νεάπολης. Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει την διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Πέμπτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε 4 δυναμικούς άξονες: διατροφική εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις, περιβάλλον και αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
8: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική, Εθνικής Αντιστάσεως 68, τηλέφωνο 2810 321 700.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σε αυτό εδώ το μέρος έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει λέει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την πιλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιση των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιση των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρώου δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέρειες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bus, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων MyData κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις MyData, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, MyData, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εισπράξεις σε σχέση με POS, MyData ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγεία στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

0: αλλάζουμε θέμα. Στη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες, ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους, μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας σημείωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης, μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε και παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Ναι. Το άλλο αφορά σε 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Έτσι. Ναι. Και το τρίτο αφορά στο τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη. Έτσι,
1: ναι.
0: Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριο Ξυλούρη, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος και η επασχόλησή του, η δουλειά του έχει να κάνει με το άμεσα με το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι επειδή το κεντρικό θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας είναι η κλιματική κρίση, βεβαίως αναφερθήκαμε σε αυτό και είπε ότι η Κρήτη είναι hot spot, όπως λέει και στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Με πολύ χιούμορ που το είπε αυτό. Και μάλιστα στο Περαχώρι, δεν ξέρουμε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι από τα Νόγια. Και μάλιστα λέει στο Περαχώρι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε hot spot της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια, είπε ο κ. Ξυλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομπή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
0: Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι ό,τι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
1: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως ας πούμε η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον έχει περισσότερες μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
0: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
1: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ για να επιβιώσεις πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή.
0: Ειδικά
1: που
0: τώρα
1: τους
0: καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε πρέπει... και πολλούς επισκέπτες στο νησί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής που είναι στο 8,5 σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID,
1: λοιπόν,
0: τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος να σημειώσουμε είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικούς συλλόγους όλη τη χώρα και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
0: Α, οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβρονάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε. Και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Mm-hmm. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβρουανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και το επικροτούμε αυτό σίγουρα και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβρουανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η λαρά, η ερυθρά μέσω των εμβολίων. Έτσι έχει γίνει αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
1: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
0: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εσύ, για
0: εσύ
1: μένα.
0: Μπορεί να μην κινδυνεύεις, ή εγώ μπορεί να μην κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που σίγουρα το να νοσήσουν δεν θα είναι και ότι καλύτερο, ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις πιο βαριές. Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεχρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 95% των ανθρώπων. Έμειναν ξεκρέμαστοι διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Υπικρατείας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα κακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμίσεις υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλους το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή, τον έχει περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νόμου οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν, να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
1: Επίσης.

Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα σας μιλήσω για την χθεσινή ημέρα, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν μια ιστορική ημέρα για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, μιας που για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία λοιπόν, εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς

τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην ασυνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Δευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόν. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Delta 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαρεντάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Δημήτρης Σωσιβάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λίγαρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών, τους οποίους αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά. Λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης, τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν αυτό με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, η μόνη αισιοδοξία είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτό είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΒΜΙΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και ξεκινάμε αύριο με τον Αντώνη τον Σαμαρά, που μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα το απόγευμα στις 7 ώρα στο επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση? Θα μιλήσει μόνο ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν κι άλλοι? Πώς ακριβώς έχει στηθεί το σκηνικό?
1: Ναι, βεβαίως θα μιλήσει όταν σου κάνει τιμή ένας πρώην πρωθυπουργός να έρχεται, δεν μπορεί να έχει πάνελ. Ο σχεδιασμός μας είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση για κάθε πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, οπότε ασφαλώς και εμείς θέλουμε να είναι μόνος του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7, θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου και αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς, και στην εκδήλωση έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν, κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
0: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία, γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων, με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί? Είναι ελεύθερη είσοδος? Να το προσδιορίσουμε.
1: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος, είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προφωνήσεις, ξέρεις, δεν αναφέρεις τον κάθε ένα ξεχωριστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνει δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα, οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει πολλά να πει, και ελπίζω να υπάρξει χρόνος για να καλυφθούν και άλλα θέματα όπως η οικονομία.
0: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα. Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
1: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω, για να μην ανακοινώσω κάτι που τέτοιο, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, είναι όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως οι προσκλήσεις και επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Λοιπόν, όταν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
0: Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος?
1: Ναι.
0: Θα είστε υποψήφιος?
1: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλιγάρδο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική...
0: Σαφώς, ναι, αλλά εγώ μιλώντας...
1: Αυτό πάντως μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εκτός από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
0: Εγώ προς Θεού δεν ήθελα ούτε να σκιαγραφίσω κάτι σε καμία περίπτωση. Ξέρω και το είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στον πρόλογο, ότι πολιτευτήκατε την τελευταία εκλογική μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Ρωτώ, είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά? Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα. Και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι νομίζω για ένα δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, στην οποία και απάντησα νομίζω επαρκέστατα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω, δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα, νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες συνδυήθηκαν αυτά τα δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αν θέλει του προσώπου, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα είναι τώρα.
0: Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια εισηγεία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της? Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι η δική σας, η δική σας θέση
0: φυσικά
1: που διατυπώνεται
0: δική
1: μέσω
0: λέω,
1: της...
0: Τη δική, μου, τη δική μου θέση λέω, δεν λέω, φυσικά και τη δική μου θέση λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως...
1: πιο πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: Που είναι το πώς γίνεται, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε την και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι στρογγυλοποιός, είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο, πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανύψο, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ του λέει θα ψηφίσω τον Παπαντρέα. Λέει, μα αυτός μωρέ, του λέει, δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιλγάρδο.
0: Να το δω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη τον Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το Πασόκ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το Πασόκ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Γεια σας για το δεύτερο μέρος εδώ. Καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνεται. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας. Μου λέει, να έρθετε, να είμαστε, μου λέει, πολύ. Λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μια ωραία εκδρομή, μια ωραία αφορμή για τα κάτω καλέσα. Γιατί όχι, σκεφτείτε το. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα των μαθημάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τις πανελλαδικές, όπως τουλάχιστον βλέπω τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία περισσότερα να ακούσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα από την ειδική ενότητα που έχουμε στήσει και τη φιλία της Σεριδάκη που θα το παρουσιάσει. Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναβάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από που θέλετε,
0: από
1: που
0: θέλω. Θα ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν
0: γιατί είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό
0: σωστά.
1: Να σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ
1: γι' αυτό
0: σωστά.
1: Σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: όχι, με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και προφανώς έχουν το τηλέφωνο μου, δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές πρόωρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει, τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάται και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, η μόνη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη. Σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Και θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναδάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι, όλοι, αλλαλάζοντες, κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή, παραλείπω τη λέξη, για λόγους Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλοιτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά οστροκτικά τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Είναι κρίμονο δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι
0: πείτε
1: σοβαρό
0: κάτι.
1: να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε, ή το ότι άλλα έλεγε στο Πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει την πέτη με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου. Αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κοροϊδών, χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί, με κολονάτα, πανάκριβα, ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως, Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές
0: γιατί
1: εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά
1: και
0: μια δική μας παραδοχή,
1: μιλάμε, τα κόμματα που, τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει
0: λέμε.
1: Ούτε πρόγραμμα,
0: αυτό
1: ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει, να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένοι από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει, αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει, δηλαδή θα πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια, για δύο περίπου χρόνια, ανύπαρκτη, διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22-30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μία παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης να του λέει «Ξύπνα, σου έχω φέρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου που κληρώθηκε, δεν θα κληρωθεί, κληρώθηκε. Έλα να τον πάρεις να πάει να τον εισπράξεις» και ο πρόεδρος να γυρίζει πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό εγώ νιώθω για το Πασόκ. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε, διότι αυτό είναι η νούμερο ένα παθογένεια αυτή τη στιγμή και μετά είναι άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε. Όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε όλοι ότι έχει αναπτύξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, έχει κάνει προτάσεις, παρουσίασε
0: το ταμείο,
1: πέρυσι
0: το
1: Σεπτέμβριο
0: όμως
1: ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις, έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση αν θέλετε με αυτά, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, όμως υπάρχει μία τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους αν θέλετε να ταυτίζεται
0: εγώ σε αυτό
1: εκεί
0: διαφωνώ, διότι ξέρετε πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους.
1: Σιλιγάδο,
0: δεν σημαίνει ότι όποια μάνα χάνει το παιδί σου πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ή βουλευτής.
1: Εξηγώ
0: μην τρελαθούμε τώρα
1: εκτιμώ,
0: εδώ πέρα.
1: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε και αυτό στο προσκήνιο.
0: Αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
0: μα όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και παίρνεις 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
1: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μία κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο, να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε να θερήσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε
0: το
1: πολύ.
0: Λέω. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
1: Και την επιλογή τη σοβαρή.
0: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις. Είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχονα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχτεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπηκε από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? συνεχίζει να βουλιάζει η δημοτική παράταξη.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η δημοτική παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η δημοτική αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από εμάς κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
0: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Εγώ αυτό διαβάζω. Την είδατε την απάντηση του κ. Καλοκαιρινού.
1: Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
0: Εγώ την είδα την απάντηση.
1: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
0: Όχι, ένα πολλούς.
1: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα μας πει, θα σας πει μάλλον, θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει,
0: αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη δημοτική αρχή. Δεν τον έχω βρει.
1: Και επειδή
0: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
1: Όσες φορές.
0: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
1: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρολς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, τότε τα ευρήματα αυτή τη δημοσκόπηση νομίζω ότι.
0: Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για τον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά, επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο, και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει.
0: Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
1: Πριν σας πω αυτό,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την τοποθέτησή μου.
1: Συμφωνώ, και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησης της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θέλω να, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια δημοτική αρχή όπου ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη δημοτική αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία ήρθε πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει, όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω του εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν χωρίς να είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα και χωρίς την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, και οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν που κυκλοφορούσαν στο κέντρο οι έμποροι κτλ. Αντί αυτό, και το είπα καλόπιστα σε μια συζήτηση, λάβετε το υπόψη σας την επόμενη φορά να μην ξανασυμβεί, πέρα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος είχε μια μετριοπαθή στάση και προς τιμήν του ανέλαβε την ευθύνη, υπήρχαν κάποιες φωνές οι οποίες ηρωνικά ακουγόταν όση ώρα έκανα την τοποθέτησή μου, σε σημείο μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται στην μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται.

0: καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από εμάς θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου επί της παρούσας δημοτικής αρχής έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
1: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
0: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει.
1: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
0: Λοιπόν, προεκλογικά όμως ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, να αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και οι συναυτοί σύντροφοί του, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, ήταν αντιπολίτευση, θα σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
0: Εκτιμώ όμως ότι απήχαν τις ψηφοφορίες.
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω, απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σ' αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε ταχυδακτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, τον αντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατάς τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι γιατί δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
0: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι και αφορά τη ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
1: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
0: Την δημοτική πάει του και παράταξη λέει,
1: εγώ προσωπικά, εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα: ξέρετε κάτι, κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο Καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιώτες στην καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα: γεια σας, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Έφυγα, παρετούμε.
0: Λοιπόν,
1: το κάνανε, έφυγε κανένας? Κανένας.
0: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
1: έχουμε,
0: το κάνω.
1: Έχουμε ευαισθησίες à la carte, κυρία Καναβάκη. Έχουμε ευαισθησίες à la carte.
0: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της δημοτικής αρχής.
1: Τι θα πληρώσω ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
0: ακριβώς,
1: γιατί.
0: Ακριβώς.
1: Για γιατί... κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης διαβάζονται βάζει τίποτα. Και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
0: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω 8,5 διότι επειδή μία από τις τάσεις της δημοτικής αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και ο είναι η επικοινωνιακή πολιτική, πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκόρεσμο.
1: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο.
0: Έχουμε,
1: ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, Όχι λοιπόν.
1: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου.

0: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματα.
0: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφτηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μια ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις δημοτικές αρχές, και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας. Την περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν. Μάλιστα. Λεπτό.
1: Λοιπόν.
0: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα. Όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό. Όλα, κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και Δημοτική Αρχή να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς με τη δική σας μόνο ψήφο. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο ιδιώτης και με τη δική σας...
1: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν... Μην ζορίζετε. Τα ακούμε όλα εδώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
2: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια απόσημου νερού όλο το 24ωρο και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
3: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση και αν ο κόσμος επέλεξε μία άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε το χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
0: Χάσατε κι εσείς το στοίχημα σαν τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού.
1: Ναι, σήμερα το έχασα κι εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στην τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι τελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγελασέ. Το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Της ιερής πλέμπας, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

από τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάει ψηφιστεί, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράσταση 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, παιδί μου, με τις πολύ κριτικοί με γιώτα απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση, επειδή πλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές, προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας, προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση. Για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας, είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως, με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε όλους τους ιερείς. Που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Αυτή η διαφορά τους. Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να καταραστούν αυτό, να με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας, υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, τα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Πλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο ύπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον έπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα.

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με τον πιο κοινικό, με τον πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό. Με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας η μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής οριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής οριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε αιτήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds, την πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μία ελάχιστη στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ, συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή, 120.000, ας πούμε σε 25 έτη, με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά, 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200. 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα, με 200.000 για 30 έτη με 4% δόση στην, συγγνώμη, τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη, τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την επιβάρηση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95%. Ουσιαστικά σχεδόν.
1: Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο. Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή
1: η. Καταλαβαίνετε τι έπρεπε παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα με σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτό είπα να πιστεύουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα, το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπερχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμως εισπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις, εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχα δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000, είτε 200.000, είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα, πέρα από τους, πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις, εν πάση περιπτώσει. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής. Εισέπραξαν παράνομα τα λεφτά. Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι. Ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει. Όταν κλέβεις λεφτά δεν πρέπει να τα επιστρέψει.
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο ο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και αφού το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Μονόδρομος. Ναι. Γιατί είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός, εάν το θέλει ο δανειολήπτης, ή να επιστραφούν τα χρήματα. Αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κατά το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλο μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλο όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι, σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν νορμάλ διαδικασίες. Να πεις, οκ, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο να επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν. Ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω. Από εβδομάδα. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
0: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Εκτίμηση ρωτάω. Την εκτίμησή σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, τα ξέρετε, τα άκουσα λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Ήταν η ολίξη να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υπό ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευται το νόμο και λέει η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο τόπος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόκο στη δόση. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί. Γιατί τώρα, αν είσαι στο νομικά, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεχνάζεται.
1: Παραδομικότητα. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
0: σωστά,
1: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση,
0: σωστά,
1: όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη. Λοιπόν, να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα, να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, νομιμός, παρανόμως δηλαδή, και από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να πάρει, να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόπου.
0: Μάλιστα. Απόλυτα.
1: Με το μικρό ποσό τόπου.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω. Δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Θα είμαι λίγο καυστική, διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, ναι, ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι... Εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα. Σοκαρία, ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα. Είναι... Εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα. Σοκαριστική έκπληξη.

0: ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν επί στον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ. Ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει, ναι, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσομοιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση, γι' αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το φαν. Άρα, δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το φαν. Ακόμη μια φορά.
1: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
0: Δεν είναι θέμα μονομέρειας. Μονομέρειας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει το φαν, δεν το έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το φαν, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσανε οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον, ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή πρακτικά, έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβις και θα το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβις. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κίνητο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβις ότι έχει κάνει 100.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
0: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν τη τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να εξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
0: Ακούστε. Του απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα σχεδόν, τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κίνητα στον πληστηριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληστηριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
1: Κυρία Νούκα, άρα ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξωδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξωδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξωδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική.

0: ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληφτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο φαντ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση. Και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση, το φαντ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το φαντ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή, έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφεις μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το φαντ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη, την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σερβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφετε με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο τρόπο.
0: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνουν ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφεί στη δικαιοσύνη, να προστατεύσει το ένωμα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
1: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί αυτό στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
0: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη.
1: Τι να σχολιάσει τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη, μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, όχι διακλοπή, αυτό λέω απώλεια, χρημάτων μέσα από τον τοκισμό, τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια, έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Αριοπάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνω στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συνταχτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κ. Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Tal Dilian και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα, όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Tal Dilian, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους, ναι.
1: 87 πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο Tal Dilian και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Tal Dilian λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο, προς δύο κατευθύνσεις. Είναι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Tal Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αρουπάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κυρίου Τίλιαν και των υπολείπων τριών.
1: Σωστά,
0: κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Τίλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης, δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι η δίθεν ευθυνή έλεγχη από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν στην Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές, και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πορτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης στον κύριο Ζήση, και ο κύριος Ζήσης ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική, δεν είδε ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα, και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα, γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα, και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
0: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
1: Γι' αυτό λοιπόν, μιλάει.
0: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία. Έχετε ενδείξεις, τα γεγονότα συνθέτεται, φαντάζομαι. Περιγράφεται ένα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο αστυνομικό... ποιος δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν, λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Τον ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
1: Όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Στην απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους. Ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας? Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
0: στο τέλος. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο στην δίκη προσφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν με τις ερωτήσεις που του γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
0: Ναι. Άρα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
1: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
0: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί, ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσιο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για να βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
0: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία? Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη?
1: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ντελέξα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας, σας θυμίζω, είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και, ναι, ναι, και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΔ και μάλιστα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπήσει την Ιντελέξα, έχει συμπράξει για την γηνοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη. Ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ιντελέξα. Τι σχέση είχατε εσείς με το Κετιάξι για Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόδοσης στο Μονομερίσιο Ενοικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Ιντελέξα, η κυρία Ινά Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Ιντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον Παγκόσμιο Συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που εμείς τον Ιντελέξα. Και σας ρωτάω εγώ, αν η Ιντελέξα δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές. Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης. Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, και ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει για τα και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενους, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρα τι, στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Ιντελέξα είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, εν προκειμένου μυστικές υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Ιντελέξα.
1: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη.
0: Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεσέ. Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Γιατί θα κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Dillian. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΑΕΠ, τις ΑΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες. Πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
0: Άρα εκτιμάται ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
1: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα, ναι, πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος, ναι, και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellexa έχει πληρωθεί,
0: ναι,
1: με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellexa στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέ. Αν ο Άριος Πάγος...
1: Παρακαλώ.
0: Θέλετε να προσδηλώσετε κάτι.
1: Όχι, σας ακούσατε.
0: Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
1: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήμη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί αναπήλεκτης χρήσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του Μονομελούς Πνευματική. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες, ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο επαιτείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν κλειδί που αιμορραγεί.
0: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, πασχετώσει, θυγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φαντάζομαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά ερώτημα, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
1: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
0: Ωραία, όσα από τα θύματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο, που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο συμβατικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι. Ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση, και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση, και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει, όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών, και ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορες συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια, ή μάλλον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμή είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από εντάξει, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μια σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ, είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, εμείς καθαρίζουμε. Και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελείο ταχύ, τα πολυτελεία αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακό ιστορίες. Λες, δεν μπορεί από τα ζά να είναι όλο αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσει. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχει το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθη κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως ένα βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπό των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν, ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι για παράδειγμα πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης, λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στενούς υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κύριου Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κύριου Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται, αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο, επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κ. Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

Στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο. Και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε όριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία, και αθλητική και πολιτική και καλλιτεχνική και πολιτιστική, σε αυτό το γήπεδο. Και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται, τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, τον πετό, το σκαλοπάτι, ξέρετε, της εξέδρας, κερκίδα, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξή, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο είχε αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των κερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες, γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κ. Αλαφούζος ή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
Παρουσίασε ο κύριο Τζίμα. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιο κύριο Αλαφούζο εκεί παρουσίασε και τι μακέτε. Και είχαν το θράσο να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδε, χώροι που τι μα λένε, θα έχουν λέει από κάτω του γήπεδα, λέει μπάσκετ κτλ. Αλλά δεν μα λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί. Κοίτα πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο. Στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κ. Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια. Λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος, εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε. Πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Εμείς αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε. Προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 10 όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο πολιτικα.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψημαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο νοικοταφείο, παντού.

Απόφαση πάρθηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στο δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα. Μην τυχόν και τους φύγει καμιά εξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ είμαστε, δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια, οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω, τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί, τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν μπορεί να αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει έτσι πολύ τα φώτα τη δημοσιότητα. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κρεοπωλείο και κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κοιμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όμως μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε. Και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια, δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κοιμά. Και μιλάμε για πιο παλιά τώρα, έτσι, που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφη ότι έκλεισε το Φούντα? Το έμαθες, Ο Σαρής σας το πέ, Έκλεισε, γιατί το λέω, μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ, γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές? Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... Ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό πάει να κάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταλα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχη και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει: Θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή, είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέφτονται και λένε: Θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει: Ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και σπαλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρσαίους και τέτοια, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι. Έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα. Ποιο είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα? Μήπως το ΕΛΑ σημαίνει κάτι άλλο?

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τύρου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα οι ατάκες αυτές που σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές? Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνεται αυτά μόνα. Θα δεις, το τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες στο δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω σε εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει? Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια παγκοποντία πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα? Είναι κοστολογημένο? Δεν είναι? Πάλι στα βράχια? Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το «η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς». Ε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι, το βρήκαμε. Εντάξει, είναι
Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβες, θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος, αλλά δεν το πρόλαβε ρε παιδί μου να το αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια πόσο έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5-6 είτε στη σειρά και τώρα γυρίζει πίσω με το, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς, αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες. Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι να... Και να ξέρετε κάτι, υπάρχει μια νέα καραβιά στους Καλούς Λιμένες αυτή τη στιγμή, περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω γύρω Χανιά και τα υπόλοιπα, γιατί όσο ο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πιο πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρετε τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του μαθητού του δημοτικού που έχουν τα πιτσίρικα, ρε παιδί, που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο Βοράς, εκεί, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω του Νίκο, να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για το δράμα αυτό που ζουν τώρα οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι, κάποιοι Πασόκοι, έτσι, γιατί περιμένουν κάποιοι Πασόκοι να πάνε στον Τσίπρα. Και κάποιοι Σιριζέοι να πάνε στο Πασόκοι, ή κάποιοι από το Πασόκο να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα. Μιλάμε για ένα μήλο απίστευτο, έτσι. Εχθές παίξαμε ένα ηχητικό σχετικά με μια έτσι κοντρίτσα που είχε η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαργαρίτη. Και τότε ο κύριος Μαργαρίτης που είχαν σκάσει το θέμα το ΠΚΠ με τους υπουργούς και κάποιοι λέγανε στα πάνελ ότι είναι υπόδικη κυβέρνηση υποδίκων και τώρα έχουν διαψευστεί από ως Κασάνδρες από τα γεγονότα που δείχνουν ότι τελικά αυτή η βαβούρα που έγινε ήταν μια μίνι Νοβάρτης, έτσι, δηλαδή ψεύτικες κατηγορίες για υπουργούς και βουλευτές, και τελικά αποδείχθηκε ότι και μια έκθεση τη Χεροπούλου η οποία, ξέρεις, έλεγε ρε παιδί μου, δεν είχε καν πάει στη Βουλή αυτή η έκθεση προκειμένου να μην πάει για άρση ασυλίας ένα τσούρμο υπουργών και βουλευτών. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες παίξαμε και αυτό το ηχητικό το φοβερό, όπου ο κ. Μαργαρίτης έλεγε ότι κάποιοι από αυτούς, λέει, ίσως είχαν πάρει και το αζημίωτο για να κάνουν ό,τι κάνανε. Του το είπε η κυρία Σδούκου λοιπόν σε ένα πάνελ και αυτός έλεγε: όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ και αυτά και μπουρου μπουρου και τέτοια. Αλλά έρχεται ως αδιάψευστος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι. Παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο. Ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητής νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος, μιας πυραμίδας ελατιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Τι λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με, το είχατε πει. Ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Ζούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της.
1: Δεν έχω.
2: Μόνο χάρακα δεν βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο από κλέα ντόπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνανε και κάποιοι με το αζημίωτο. Δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Αζημίωτο. Και εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ λίγο.
2: Με το αζημίωτο δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Που κλέα ντόπα. Που κλέα ντόπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει? Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά? Το είπε. Μάλλον, ναι, τόπε. Τόπε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό είναι το βίντεο, το πήρε από την ομάδα αλήθειας, έτσι για να ξέρεις. Γιατί το πήρα? Γιατί τα μαζεύει. Να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθειας. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει? Είπες εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο? Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο? Το είπα ή δεν το είπα? Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι. Εντάξει, ο κ. Μαργαρίτης είναι μέλος Πασόκ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίο τέλεχος. Μου θυμίζει λίγο τον άλλον με τα βαγόνια που χάθηκαν και τα έχουμε βρει στη Σελήνη. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Τα βαγόνια βρέθηκαν. Ο Χρυστοδουλάκης είχε δίκιο. Είναι στη Σελήνη, στη σκοτεινή πλευρά. Γι' αυτό έκανε αποστολή η NASA. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα βρήκαν εκεί, τα είδα σε φωτογραφία.

Λοιπόν, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μια αγαπημένη μάρκα καφέ. Έτσι. Μια εταιρεία, παιδί μου, φτιάχνει και ένα καφέ. Έτσι. Δεν είναι εδώ κριτική, είναι γενικός. Λοιπόν, έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καδικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε, παίρνω και κάτι σοκολάτες πήγε. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε. Είχε. Είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λένε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς. Αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέρανε. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύεις έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χρωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις, κύριε, τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρ' το στο κεφάλι. Κερδίζει το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ ήταν. Πέθανε η εφέτησα Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή, απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Ήρθαμε λοιπόν πάλι και τώρα πάμε να σας βάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και από αυτό το ραδιόφωνο γενικά μαθαίνετε τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια επιχείρηση που θα γίνει, γίνανε δύο. Αυτή όμως εκεί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο έχει βγάλει, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχει βγάλει λαβράκια. Αν και είναι γεωργικές περιοχές, βγάζουν ψαράκια, λαβράκια. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν για το κύκλωμα αυτών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σου και το όνομα της κυρίας Τυχερόπουλου. Κρατούσε λέει σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο polygon.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει επιδότηση παράνομα, σε θέρισα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνεις. Δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από άκρης άκρης στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι γίνει με την Κέτη Χερόπουλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Χερόπουλου. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχερόπουλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Τυχερόπουλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε, τα σιδερένια που έχουν κρίσει μέσα φακέλους, αυτά. Δεν τα άνοιγε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλαπιών της κυρίας Χερόπουλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέτες από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι οποίες, να επισημάνουμε, βάσει τον πρώτο στοιχείο που είχαν, δεν είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία, δηλαδή όπως έπρεπε να γίνει κανονικά η διαδικασία για την προσφυγή. Και οι 12 αυτές προσφυγές είχαν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχερόπουλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Πάμε τώρα να σου πω το περίεργο. Μετά από αυτή την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν αυτές οι 12 προσφυγές περιλαμβάνονταν μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τυχαίο, ρε παιδί μου, τυχαίο. Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες, εντός εισαγωγικών, μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Τυχερόπουλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Τυχερόπουλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα
για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία Τσιχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμινες οι παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν, τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθηθούν οι δικαστικοί. Γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Αλλά μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Τιχεροπούλου, Ξυλόλια, Ρώσοι, ψεκασμένη, έτσι, από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουνε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Φτιάχνεις ένα βουνό, εντάξει. Από σκουπίδια. Και ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράξη στη βάση του βουνού των σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ότι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε, ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχνανε το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και θα τους αφήσουνε. Μου το έλεγε εμένα φίλος μου εδώ στο Ηράκλειο, στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, θα δεις, θα τους αφήσουνε. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Τον πιάσα, θα τον αφήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για το Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στην δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ανοίγματα λογαριασμών, τα οποία, αν δεν σε συμφέρουν, δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου. Έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί? Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλώ για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε, ό,τι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία είναι ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται, γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο, μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, είναι σε μία λίμνη εκεί, κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη λίμνη μέσα, κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, το λέω εγώ. Λοιπόν,
Μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς, ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης. Λέω, τι έκανε, ρε φίλε. Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του. Μου λέει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ας πω για το ψάρι που έπιασε. Λέω, τι έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το βρήκε ο Πολάκης. Όχι, μου λέει, ακούγοντα κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το πιάσει στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρει, πρέπει να βουτήξει με μπουκάλες, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω, και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο. Όχι, μου λέει, το σκότωσε κανονικά. Δεν το λέω, φίλε, μάγκα του, λέω 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει, το είδε τι έχει. Όχι, ήταν έγκυο. Τι εννοεί το καλό. Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια και κάθονται εκεί με τις ώρες. Το είδε εκεί να κάθεται όλο, μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω, όχι, ρε φίλε, όχι, τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη όλες αυτές τις μέρες. Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ρηχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις, θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Για ποιο πράγμα, πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσατε. Θα έρθει το ψαρί του εδώ απ' έξω. Α, παπα, δεν λίγα πα αυτά.

Ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και η κομπανία σε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι. Το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μία φράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να του ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαβ. Πω, πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καημένο το ψαράκι θα γίναγε άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος, αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και αν το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω. Αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πούμε ότι τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Δέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά, τον είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Ναι, αλλά είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαβράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαβράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχερόπουλου.
1: Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην Όλαφ. Στον οργανισμό για την απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση.
1: Παραβιάστηκε βεβαίως το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Είσαι αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς τη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες. Ναι. Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε,
1: το προχώρησε. Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Ναι. Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι. Αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη τη διοίκηση των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι, έχω την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος, γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη, ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος. Και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
0: Ωραία, αυτό για να ξέρει υπουργός και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε, γι' αυτό λοιπόν, κάνετε τον πρόλογο.
1: Αυτό δεν το λέω για μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω. Διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, ναι. Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
1: Εγώ λέω, και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
0: Περιμένω
1: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των Κυθύρων.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τηλεπαινού την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ,
0: ναι.
1: και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ, επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεσης αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε ΚΙΔ ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα ΚΙΔ αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε,
0: είναι
1: επίσης μέτοχοι της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ έχει μετόχους ΚΙΔ τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
0: Μεγάλο το ποσό.
1: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την κοινωνία της πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ.
0: Τρώγοντας και το τρίτο, όλες,
1: και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
0: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, μπαμπάμε.
1: Για το ίδιο αντικείμενο, και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 2022 και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 2023. όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, αυτά όλα δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στο χαμό.
1: Χρειάστηκε όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
0: Και 3 μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν, και εκεί
0: ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μισή ο κύριος Σιμανδράκος.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά, έτσι, για την κυρία
1: Τιχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες. Ναι. Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη Χαλκιά, ας πούμε, για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Ενώ η κυρία αυτή ήταν, είναι αποφάσεις μέσα στη Διάβγεια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο προσωπικά την, όχι προσωπικά, την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι εμπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημοί, έχουμε χάσει τον αριθμό, τη στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων.
0: Μου λοιπόν τώρα.
1: Και εκεί λέει, προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
0: Άρα, λοιπόν,
1: δεν
0: τώρα...
1: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά, γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Το ξέρω.
0: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τιχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
1: Εγώ πιστεύω
0: έκρυψε
1: ότι
0: 12 προσφυγές.
1: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
0: ναι, το κλειδωμένο,
1: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450.000 αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τιχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχεις κάνει μία ιεραρχική. Αφού έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
0: κάνουν. Άρα λοιπόν
1: θέλουν...
0: τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
1: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους. Ναι. Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε, 3, 4 με τις γυναίκες τους μαζί, 2,5 εκατομμύρια.
0: Με πάντα έτσι και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
1: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
0: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνετε εσείς, θα ανοίξει η ψαλίδα. Για την Κρήτη τι ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
0: Η Κρήτη.
1: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
0: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από την
1: Κρήτη. Εγώ δεν έχω κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλόα Καρνανία. Πολύ μεγάλο.
0: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε τρόπο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω
0: από
1: ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
0: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
1: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο. Να υποστηρίζω.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει. Οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας, έχουμε ιστορία.
1: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
0: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
0: Εκεί βλέπετε
1: όλες.
0: Τίποτα ματσακουνιές.
1: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι. Έχει
0: η κυρία
1: Κοβέση,
0: παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι, και κάποια ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό?
1: Ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το Κολέγιο των Εισαγγελέων, με πρώτο αποδέχτη το Κολέγιο των Εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη, και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, Εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
0: Οπα,
1: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα, είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπή, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
0: τι
1: ήταν
0: ξέχασα
1: πέρα,
0: ακριβώς, δηλαδή.
1: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της Επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμαι να με δείχνανε, με ράνανε.
0: Ναι.
1: Κάτι τρέχει, κύριε μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Ορίστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό είναι, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Βρυξέλλες.
0: Κατάλαβα.
1: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός μπήκε σε επιτροπία.
0: Οι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, κάναν επιλεκτικά την έρευνα.
1: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς είναι, κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
0: Ναι.
1: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουν...
0: Το 19 και το 20, το 18.
1: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
0: ναι.
1: Το 21 έγινε.
0: Ναι, έχουν εδώ γίνει έρευνες, ναι.
1: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
0: θέλανε
1: 23.
0: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
1: Ορίστε.
0: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
1: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο Κολέγιο των Εισαγγελέων. Η κυρία Τιχελοπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
0: Το κατάλαβα. Το είδαμε άλλωστε.
1: Το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
0: Άρα,
1: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχερόπουλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
0: Τα λέτε. Άρα λοιπόν ήταν ένα στιγμένο κομμάτι.
1: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
0: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
1: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
0: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απαταιώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
1: Γιατί δεν μπορούσαν κοιτάξτε,
0: να τον ελέγξουν πια.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
0: ναι, και να κλείσουμε γιατί πάμε στη διάθεση μου,
1: τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα να μην έχεις ούτε εσύ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Κάπως έτσι. Ωραία, σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίριες της κάθαρσης.
0: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
1: Όχι, την κυρία
0: Τιχερόπουλου.
1: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
0: Θέλετε,
1: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχερόπουλας μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
0: Υπάρχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
0: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει.
1: Γι' αυτό, ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
0: Εντάξει. Κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
0: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
1: Τα πήγα. Μήναν
0: τις. Γι' αυτό σκάνε όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
1: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
0: Λοιπόν, εγώ μπαίνω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
1: Ακριβώς, το πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά να βγουν όλες. Να βγουν όλες.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 έως το 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, οι οποίοι είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία κτλ., η Κρήτη μπροστά του θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: 8.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: πούμε τώρα τι θα πούμε. Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε. Θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη, τη Σκιά Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά τη θα φαίνεται χατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα, κύριε Βάλη, ο πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από την
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες, που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: ναι, τι γίνεται
1: παντού, υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες. Και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες, γίνεται, εντάξει.
1: Λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι
1: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι. Μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό mood.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει, γι' αυτό ήταν στα ρηχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ρηχά. Και είχε βγει στα ρηχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμόγενο εδώ?
0: Πρέπει να το έγραψες στην ανάρτησή του.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο, το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι, ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ρηχά, ναι, ποτέ, είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ρηχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ρηχά για να γεννήσει. Αν
1: έχει το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες και καρχαρίες και
0: αυτό,
1: για δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική.
0: Εγώ
1: τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο. Αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για
1: τώρα,
0: πείτε μου, λοιπόν,
1: τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Θα σας πω στα βαθιά, θα φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ρηχά, θα πάμε στα βαθιά. Εδώ, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα στα Λαμίνα, Νέα Πέραμος. Μαρίνες, σκάφη, λουόμενη. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε ξέρα και ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ ή ένας που δεν ξέρει την περιοχή έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τα ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πόρτο-χέλι και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς θα το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιος κίνδυνος ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι χθιοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ηχθειοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιστιοπλοϊκά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ηχθειοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ηχθειοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη. Το Ιόνιο λέει από τον Ιούλιο λέει θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε. Αν έβγαλε κοτσομούρα ή λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
0: Έχουμε και τους καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά. Έχουμε και τους καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους καρχαρίες και τους φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε λαβράκι ή τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: από όλα είναι
1: Απρίλη,
0: θέματα, όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, είναι τρομερό ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλιο-Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου, με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε καρχαρία, κλάδος, τι κάνουμε με τη βαλκούλα μας τη μικρή?
1: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ριχά νερά, κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς. Σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς, για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε αυτό το κύριο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε καλά. Να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί σε Λαμία.
1: Καλό.
0: Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καχαρίες του ΠΚΠ στους καχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 ως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε, το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα το Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθιών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση
επέκταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1898. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. 2001, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2001. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή, να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός δεν είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες ποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, νότιο-βυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρει, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Sfera 98,7 και Dirty 107,7. Χειροπέδεσε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026, σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, βουτιά στο κενό για άνδρα. Πλήρης καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων. Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ, νέα άφιξη στα νότια παράλια.

0: Μιχάλης Κατρίνης, το Πασόκ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε politika.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλεται να μπείτε στην Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politika.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά το επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Ακρίτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρα στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων 2 γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφιχτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Αμαρίου, όταν σκύλος επιτέθηκε σε 70χρονο άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σκυλί φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού. Μετά από ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του τμήματος Αμαρίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ζώου. Σε βάρος του αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση.

Περνάμε στην είδηση που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σερβίσερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινάει η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως, η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

κριτική διατροφή μπαίνει λίγο στα σχολεία με λαχανόκηπους, υγιεινά πικνίκ και συνταγές. Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας, της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έτοιμος για μπάλα.
6: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σε αυτό εδώ το μέρος έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει λέει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την πιλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιση των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιση των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρό δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέρειες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bus, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων My Data κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εισπράξεις σε σχέση με POS, My Data ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείτε στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

0: Αλλάζουμε θέμα. Στη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν την, στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες, ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους, μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Ναι. Το άλλο αφορά σε 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Έτσι. Ναι. Και το τρίτο αφορά στο τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη. Έτσι,
1: ναι.
0: Με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και η επασχόλησή του, η δουλειά του έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι επειδή το κεντρικό θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας είναι η κλιματική κρίση, βεβαίως αναφερθήκαμε σε αυτό και είπε ότι η Κρήτη είναι hot spot, όπως λένε, λέει, και στο χωριό του. Με πολύ χιούμορ που το είπε αυτό. Και μάλιστα στο Περαχώρι, δεν ξέρουμε ότι ο κύριος Ξυλούρης είναι από τα Νόγια. Και μάλιστα λέει στο Περαχώρι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε hot spot της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια, είπε ο κύριος Ξυλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομπή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαργή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
0: Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι ό,τι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
1: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή θα έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον όχι περισσότερες, μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
0: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
1: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ για να επιβιώσεις πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή
0: ειδικά
1: που θα
0: τώρα
1: τους
0: καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε και πολλούς επισκέπτες στο νησί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής, και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής που είναι στο 8,5, σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας, και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID,
1: λοιπόν,
0: τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε, είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικού συλλόγου σε όλη τη χώρα και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
0: Οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβρονάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε. Και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Mm-hmm. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβρουανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και το επικροτούμε αυτό σίγουρα και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβρουανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η λαρά, η ερυθρά μέσω των εμβολίων. Έτσι έχει γίνει αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
1: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εσύ, για μένα.
0: Εσύ μπορεί να μην κινδυνεύεις, ή εγώ μπορεί να μην κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που σίγουρα το να νοσήσουν δεν θα είναι και ότι καλύτερο, ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις πιο βαριές. Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους, τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεχρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 95% των ανθρώπων. Έμειναν ξεκρέμαστοι διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Μόνο που το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Υπικρατείας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα κακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμίσεις υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλο το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή, τον έχει περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νόμου οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σε ευχηθώ.
1: Επίσης.

Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα σας μιλήσω για την χθεσινή ημέρα, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν μια ιστορική ημέρα για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, μιας που για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία λοιπόν, εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβίλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ, πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Δευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις αφήνουν ανεκτήματα.

0: τυλοποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Delta 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι τελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγελασέ. Το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Της ιερής πλέμπας, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάβει ψηφιστή, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, παιδί μου, πολύ κριτικοί με γιώτα απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση, επειδή πλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές, προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας, προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας. Είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως, με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε όλους τους ιερείς που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Τι διαφορά τους? Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να καταραστούν αυτό, να με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούουν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας, υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαχναν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Το δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, θα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτ, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο έπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον έπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία, όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας ή μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής ωριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής ωριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αριοπάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε αιτήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds στην πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μία ελάφρυνση στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση στην, συγγνώμη, τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη. Τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την επιβάρηση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95%. Ουσιαστικά σχεδόν.
1: Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο. Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή
1: η. Καταλαβαίνετε ότι ήταν παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα με σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτό είπα να πιστεύουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπερχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους, και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμως εισπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ. Λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχα δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000 είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις, εν πάση περιπτώσει. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής? Εισέπραξαν παράνομα αυτά τα λεφτά? Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό που χρωστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι, ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει? Όταν κλέβεις λεφτά δεν πρέπει να τα επιστρέψει?
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο ο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και αφού το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Μονόδρομος. Ναι. Γιατί είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός εάν το θέλει ο δανειολήπτης, ή να επιστραφούν τα χρήματα αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν νορμάλ διαδικασίες. Να πεις, οκ, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο να επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν. Ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω θα γίνει γνώση. Έτσι πιστεύω, τώρα μπορεί να είναι και λίγο να αργήσει να δεν πειράζει.
0: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Εκτίμηση σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, ακούστε λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Ήταν η ολίξη να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό. Εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υποένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει, η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή, ο τόπος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόπο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόπο στη δόση? Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεχνάζεται.
1: Παραδομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
0: σωστά,
1: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα τη διάσκεψη τη απόφαση, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως δεν χρειαζόταν ακόμη, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, τι λέτε προς τους δανειολήπτες? Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα? Να απευθυνθεί στην τράπεζα να ζητήσει νέο δοσολόγιο? Ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, νομιμός, παρανόμως δηλαδή. Από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόκου.
0: Μάλιστα.
1: Με το μικρό ποσό τόκου.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω. Δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Θα είμαι λίγο καυστική, διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα, σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ ονόμου Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει, ναι, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση, γι' αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το ΦΑΝ. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το ΦΑΝ. Ακόμη μια φορά.
0: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
1: Δεν είναι θέμα μονομερίας. Μονομερίας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα το έχει το ΦΑΝ, δεν το έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το ΦΑΝ, δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη? Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον. Ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή, τακτικά. Έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό, από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ ότι κάνει 100.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια έκτιμηση.
1: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν την τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα. Να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
1: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα, σχεδόν τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κινητά στον πλησιριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πλησιριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν. Εγώ αυτό που είπα είναι...
2: Κυρία Νούκα, ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξοδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξοδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξοδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληφτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα, αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληφτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία.

0: εγγυήσει ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφει μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το φαντ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
0: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνονται ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφείς τη δικαιοσύνη, να προστατεύσει το ένομα συμφέροντά του, για ποιο πράγμα είναι.
1: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχουν αναρτηθεί οι διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
0: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους, παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη, λέω.
1: Τι να
0: σχολιάσουν αυτό.
1: Τι να σχολιάσουν τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη, μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, όχι διακλοπή, αυτό λέω απώλεια χρημάτων μέσα από τον τοκισμό, τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια, έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Άριο Πάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνω στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συνταχτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κ. Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Tal Dilian και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα, όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Tal Dilian, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους, ναι.
1: 87 πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο Tal Dilian και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Tal Dilian λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο, προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνιστική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Tal Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αρουπάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κ. Τιλιαν και των υπολείπων τριών.
1: Σωστά,
0: κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κ. Τιλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης, δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι η δίθεν ευθυνή έλεγχη από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί εκεί αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν στην Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές, και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση, και ο κύριος Ζήσης ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική, δεν είδε ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα, και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα, γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα, και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
0: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
1: Γι' αυτό λοιπόν, μιλάει.
0: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία. Έχετε ενδείξεις, τα γεγονότα συνθέτεται, φαντάζομαι. Περιγράφεται ένα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν, λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Το ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
1: Όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Στην απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους, ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας. Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
0: στο κοινό. Άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο στην δίκη προσφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν με τις ερωτήσεις που γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Και αυτές
1: οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
0: Άρα.
1: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
0: Ναι. Άρα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
1: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
0: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσιο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για αν βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
0: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία. Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη.
1: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ντελέξα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας σας θυμίζω, είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και, ναι, ναι, και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΔ και μάλιστα υπάγεται στην Υπουργή Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπήσει την Ιντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη. Ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ιντελέξα. Τι σχέση είχατε εσείς με το ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόδοσης στο Μονομερίσιο Ενοικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Ιντελέξα, η κυρία Ίνα Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Ιντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2020-2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον παγκόσμιο συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που εμείς τον Ιντελέξα. Και σας ρωτάω εγώ, αν η Ιντελέξα δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές? Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης? Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει για τα και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενος, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρα αυτή στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Ιντελέξα είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει. Αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, εν προκειμένου μυστικές υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Ιντελέξα.
1: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη.
0: Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεσέ. Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Dillian. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΑΕΠ, τις ΑΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες. Πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
0: Άρα εκτιμάται ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
1: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellexa έχει πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellexa στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέ. Αν ο Άριος Πάγος.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλετε να προσδηλώσετε κάτι.
1: Όχι, σας ακούσω.
0: Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
1: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήμη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί αναπήλεκτης χρήσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του μονομελούς πλημμυρική. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες, ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο επαιτείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν κλειδί που αιμορραγεί.
0: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, πασχετώσει, θυγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φανταζόμαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά ερώτημα, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
1: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
0: Ωραία, όσα από τα θύματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο, που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο συμβατικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι. Ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση, και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση, και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει, όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου, να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Και ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορες συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια, ή μάλλον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμή είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από εντάξει, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μια σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ, είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, εμείς καθαρίζουμε. Και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελή γιοταχή, τα πολυτελή αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακό ιστορίες. Λες, δεν μπορεί από τα ζά να είναι όλο αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσει. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις στη συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφυγεί στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφυγεί στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθι κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως έναν βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται. Και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπό των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης, για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του, και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κ. Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

Προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι για παράδειγμα πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης, λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στένους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κύριου Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κύριου Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται, αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κατά προσθέσει περισσότερο ο κ. Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο. Και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αόριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία, και αθλητική και πολιτική και καλλιτεχνική και πολιτιστική σε αυτό το γήπεδο. Και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται, τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, το πετό, το σκαλοπάτι, ξέρετε, της εξέδρας, κερκίδα, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξή, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο έχει αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των διερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Δηλαδή, η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κ. Αλαφούζος ή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
Παρουσίασε ο κύριος Τζίμας. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε, θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ και τα λοιπά, αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί ακούγεται πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο. Στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κ. Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια. Λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος. Εμείς εντάξει, δεν είναι. Μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε. Πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Εμείς αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε, προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να συγχυθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Coming to the tree.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο πολιτικα.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψυμαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο εργοταφείο, παντού.

Η απόφαση πάρθηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στο δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα, μην τυχόν και τους φύγει καμιά εξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ είμαστε, δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια, οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω, τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί, τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν μπορεί να αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει τη πολύ καφάντα της δημοσιότητας. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κυρόπολιο και κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κοιμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όμως μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια, δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κοιμά. Και μιλάμε για πιο παλιά το έτσι, που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα τα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφη ότι έκλεισε το Φούντα? Το μάθες, Ο Σαρής σας το πέ, σας το πέ. Έκλεισε, γιατί το λέω, μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές? Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... Ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω-γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό παρακάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταρα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνεις τηλέφωνο και τους λες: θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή σκέφτονται και λένε: θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει, ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και σπαλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρισαίους και τέτοια, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι, έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα. Ποιο είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα? Μήπως το ΕΛΑ σημαίνει κάτι άλλο?

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τίου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα οι ατάκες αυτές που σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές. Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνονται αυτά μόνα. Θα δεις, ο τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες το δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοεξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω σε εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει. Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια μαγαποδιά πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο. Δεν είναι. Πάλι στα βράχια. Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς. Ε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι. Το βρήκαμε. Εντάξει, είναι
Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβες, θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος, αλλά δεν το πρόλαβε ρε παιδί μου να τα αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια όπως έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5-6 είτε στη σειρά και τώρα γυρίζει πίσω με το πρώτη φορά, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς, αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες. Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι να... Και να ξέρετε κάτι, υπάρχει μια νέα καραβιά στους Καλούς Λιμένες αυτή τη στιγμή, περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω γύρω Χανιά και τα υπόλοιπα, γιατί όσο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του δημοτικού που έχουν τα πιτσιρίκια, παιδί που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο Βοράς, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω του Νίκου, να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για το δράμα αυτό που ζουν τώρα οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι, κάποιοι Πασόκοι, έτσι, γιατί περιμένουν κάποιοι Πασόκοι να πάνε στο Τσίπρα. Και κάποιοι Σιριζέοι να πάνε στο Πασόκ, ή κάποιοι από το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα. Μιλάμε για ένα μήλο απίστευτο, έτσι. Εχθές παίξαμε ένα ηχητικό σχετικά με το. Με μια έτσι κοντρίτσα που είχε η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαργαρίτη. Και τότε ο κύριος Μαργαρίτης που είχαν σκάσει το θέμα το ΠΚΠ με τους υπουργούς και κάποιοι λέγανε στα πάνελ ότι είναι υπόδικη κυβέρνηση υποδίκων και τώρα έχουν διαψευστεί από ως Κασάνδρες από τα γεγονότα που δείχνουν ότι τελικά αυτή η βαβούρα που έγινε ήταν μια μίνι Νοβάρτης, έτσι, δηλαδή ψεύτικες κατηγορίες για υπουργούς και βουλευτές και τελικά αποδείχθηκε ότι και μια έκθεση τη Χεροπούλου η οποία ξέρεις. Έλεγε ρε παιδί μου, δεν είχε καν πάει στη Βουλή αυτή η έκθεση προκειμένου να μην πάει για Άρσιας Ηλίας ένα τσούρμο υπουργών και βουλευτών. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες παίξαμε και αυτό το ηχητικό το φοβερό, όπου ο κ. Μαργαρίτης έλεγε ότι κάποιοι από αυτούς, λέει, ίσως είχαν πάρει και το αζημίωτο για να κάνουν ό,τι κάνανε. Του το είπε η κυρία Σδούκου λοιπόν σε ένα πάνελ και αυτός έλεγε όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ και αυτά και μπουρου μπουρου και τέτοια. Αλλά έρχεται ως αδιάψευτος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο. Ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος μιας πυραμίδας ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Τι λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με το, λέει, το είχατε πει. Το είχατε πει.
2: Εγώ αζημίωτο.
1: Ναι, ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Καταρχήν, η κυρία Ζούκο δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της.
1: Δεν έχω.
2: Μόνο χάρακα
1: δεν
2: βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο από κλέα ντόπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το
1: αζημίωτο. Και εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ όλοι.
2: Με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Που κλέα ντόπα. Που κλέα ντόπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει. Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά. Το είπε. Μάλλον, ναι, τόπε. Τόπε, τόπε, τόπε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό το βίντεο το πήρε από την ομάδα αλήθειας, έτσι για να ξέρεις. Γιατί το πήρα. Γιατί τα μαζεύει. Να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθειας. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει. Είπες εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο. Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο. Το είπα ή δεν το είπα. Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι. Εντάξει, ο κ. Μαργαρίτης είναι μέλος Πασόκ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίο τέλεχος. Μου θυμίζει λίγο τον άλλον με τα βαγόνια που χάθηκαν και τα έχουμε βρει στη Σελήνη. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Τα βαγόνια βρέθηκαν. Ο Χρυστοδουλάκης είχε δίκιο. Είναι στη Σελήνη, στη σκοτεινή πλευρά. Γι' αυτό έκανε αποστολή η NASA. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα βρήκαν εκεί, τα έδωσε φωτογραφία.

Λοιπόν, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μια αγαπημένη μάρκα καφέ, έτσι. Μια εταιρεία, παιδί μου, φτιάχνει και ένα καφέ, έτσι. Δεν είναι εδώ κριτική, είναι γενικός. Λοιπόν, έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι υπεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καδικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε παίρνω και κάτι σοκολάτες πήγε. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε. Είχε. Είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λένε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς. Αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέναν. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύεις έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Αναπτύξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χρωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις, κύριε? Τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρτο στο κεφάλι. Κερδίζει το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ. Ήταν. Πέθανε η εφέτης Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή. Απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ήρθαμε λοιπόν πάλι και τώρα πάμε να σας βάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και από αυτό το ραδιόφωνο γενικά μαθαίνετε τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια επιχείρηση που θα γίνει, γίνανε δύο. Αυτή όμως εκεί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο έχει βγάλει, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχει βγάλει λαβράκια. Αν και είναι γεωργικές περιοχές, βγάζουν ψαράκια, λαβράκια. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν για το κύκλωμα αυτών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σου και το όνομα της κυρίας Τυχεροπούλου. Κρατούσε λέει σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο πόλιο.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει επιδότηση παράνομα, σε θέρισα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνεις. Δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι γίνει με την Κέτη Χεροπούλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχερόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχερόπουλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Τυχερόπουλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε, τα σιδερένια που έχουν κλείσει μέσα φακέλους, αυτά. Δεν τα άνοιγε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, καλέσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλαπιών της κυρίας Τυχερόπουλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέταση από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι οποίες, να επισημάνουμε, βάσει τον πρώτο στοιχείο που είχαν, δεν είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Δηλαδή, όπως έπρεπε να γίνει κανονικά η διαδικασία για την προσφυγή. Και οι 12 αυτές προσφυγές είχαν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία της είχε κάνει δεκτές. Πάμε τώρα να σου πω το περίεργο. Μετά από αυτή την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν αυτές οι 12 προσφυγές περιλαμβάνονταν μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τυχαίο, ρε παιδί μου, τυχαίο. Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες, εντός εισαγωγικών, μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Τυχερόπουλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Τυχερόπουλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα
για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία του Χεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμηνες οι παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθηθούν οι δικαστικοί. Γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Άρα μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Τυχεροπούλου, Ξυλόλια, Ρώσοι, Ψεκασμένοι, έτσι από εδώ από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουνε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Φτιάχνεις ένα βουνό, εντάξει. Από σκουπίδια. Και ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράξη στη βάση του βουνού των σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ότι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε, ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχνανε το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και τους αφήσουνε. Μου το έλεγε ένα φίλος εδώ στο Ηράκλειο, στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, θα δεις, θα τους αφήσουνε. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Α, τον πιάσανε, θα τον αφήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στην δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ανοίγματα λογαριασμών, τα οποία, αν δεν σε συμφέρουν, δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου. Έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί? Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλάω για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε, ό,τι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία είναι ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται, γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο, μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, ναι, είναι σε μία λίμνη εκεί, κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη λίμνη μέσα. Κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, θα το λέω εγώ. Λοιπόν,
Μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς, ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης. Λέω, τι έκανε, ρε φίλε. Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του. Μου λέει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, α πούμε για το ψάρι που έπιασε. Λέω, τι, έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το φλίκιο Πολάκης. Όχι, μου λέει, ακούγοντα κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το έπιασε στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρει, θα βουτήξει με μπουκάλε, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω, και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο. Όχι, μου λέει, το σκότωσε κανονικά. Τότε λέω, φίλε, μάγκα σου, λέω 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει, το είδε τι έχει. Όχι, ήταν έγκυο. Τι εννοεί το καλό. Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια και κάθονται εκεί με τι ώρε. Το είδε εκεί να κάθεται όλο, μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω, όχι, ρε φίλε, όχι, τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη αυτές τις μέρες. Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Και άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ρηχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις, θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Για ποιο πράγμα, πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσατε. Θα έρθει το ψαρί του εδώ απ' έξω. Α, παπαδελή για πα αυτά.

Ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και κομπανιέσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι, το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μία θράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να το ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαβ. Πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καμένο το ψαράκι θα γίνει για άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος, αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και να το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω, αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπονιδάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κύριε Χαλκιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά. Είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Ναι, είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαβράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαβράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχεροπούλου.
1: Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην Όλαφ. Στον οργανισμό για την απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο, και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε, κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση.
1: Παραβιάστηκε.
0: Αυτό εννοώ,
1: βεβαίως, το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες. Ναι. Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε,
1: το προχώρησε. Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Ναι. Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι. αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη τη διοίκηση των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι, έχω αντιπρόεδρος. Την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη, ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
0: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε, γι' αυτό κάνετε τον πρόλογο.
1: Αυτό δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω, διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
1: Εγώ λέω και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
0: Περιμένω
1: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
1: Και πιο πολλά χρόνια. Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των κυθύρων. Τηλεπενού την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ, και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ, επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεσης αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε κίδι ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα κίδα αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε,
0: είναι
1: επίσης μέτοχοι της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ έχει μετόχους κίδα τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
0: Μεγάλο το ποσό.
1: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την Κοινωνία της Πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ. Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
0: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή,
1: για το ίδιο αντικείμενο. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 22 και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 23. όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, αυτά όλα ναι. Δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στο χαμό,
1: χρειάστηκε δηλαδή. Όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
0: Και 3 μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, ναι. Να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν, και εκεί
0: ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως ναι. Είναι η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν είναι μισή ο κύριος Χιμανδράκος.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά έτσι για την κυρία
1: Τυχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες. Ναι. Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη Χαλκιά ας πούμε για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της Χαλκιά.
0: Ναι.
1: Ενώ η κυρία αυτή είναι αποφάσεις μέσα στη Διάβγεια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι εμπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημί, έχουμε χάσει τον αριθμό, τη στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς ναι. Θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος τέλος πάντων.
0: Πείτε μου λοιπόν τώρα.
1: Και εκεί λέει, προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
0: Άρα, λοιπόν,
1: δεν
0: τώρα...
1: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη ωραία. Στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τυχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
1: Εγώ πιστεύω
0: έκρυψε 12 προσφυγές.
1: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
0: ναι, το κλειδωμένο,
1: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τυχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχει κάνει μία ιεραρχική. Αφού έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
0: άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή, θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
1: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε, 3, 4 με τις γυναίκες τους μαζί, 2,5 εκατομμύρια
0: Με πάντα έτσι και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
1: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
0: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται εσείς, θα ανοίξει η ψαλίδα. Για την Κρήτη τι ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
0: Η Κρήτη.
1: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
0: Έχει κι άλλες επιχειρήσεις από την
1: Κρήτη. Εγώ δεν έχω κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα τέτοιες, πώς το λένε, δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλό ακαρνανία. Πολύ μεγάλο.
0: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε τρόλο καρνανία.
1: Ναι, εγώ πιστεύω
0: από
1: ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και, πώς το λένε, πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
0: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
1: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο. Να υποστηρίζω.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει. Οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας. Έχουμε ιστορία.
1: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
0: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
0: Εκεί βλέπετε
1: όλες.
0: Τίποτα ματσακουνιές.
1: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι.
0: Η κυρία
1: Κοβέση, παραδείγματος
0: χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι, και κάποια ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν σας φαίνεται
1: η
0: περίεργο
1: Κοβέση,
0: αυτό?
1: Ναι, ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το Κολέγιο των Εισαγγελέων. Με πρώτο αποδέχτη το Κολέγιο των Εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη, και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, Εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
0: Οπα,
1: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα. Είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπή, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν την ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
0: τι ήταν ξέχασα πέρα, ακριβώς, δηλαδή.
1: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της Επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμουν να με δείχνανε, με ράνανε.
0: Ναι.
1: Κάτι τρέχει, κύριε μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Ορίστε.
0: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, είναι, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι Βρυξέλλες.
0: Κατάλαβα.
1: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός μπήκε σε επιτροπία.
0: Οι εισαγγελείς, Ευρωπαίοι εισαγγελείς, κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
1: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς είναι, κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
0: Ναι.
1: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουν.
0: Το 19 και το 20, το 18.
1: Μα δεν, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
0: ναι.
1: Το 21 έγινε.
0: Ναι, έχουν γίνει έρευνες, ναι.
1: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
0: θέλανε
1: 23.
0: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
1: Ορίστε.
0: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
1: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο κολέγιο των εισαγγελέων. Η κυρία Τιχελοπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
0: Το
1: τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
0: Και, λοιπόν,
1: εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις. Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
0: Άρα,
1: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχερόπουλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
0: Τα λέτε καλά. Άρα λοιπόν ήταν ένα στημένο κομμάτι.
1: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
0: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
1: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
0: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή. Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
0: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
1: Γιατί δεν μπορούσαν. Κοιτάξτε,
0: να τον ελέγξουν πια.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
0: ναι, να χωρίς γέλια από μεριάς μου,
1: τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
0: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα να μην έχεις ούτε εσύ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Κάπως έτσι. Ωραία. Σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίρειες της κάθαρσης.
0: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
1: Όχι, την κυρία
0: Τιχερόπουλου.
1: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
0: Θέλετε,
1: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχερόπουλου μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
0: Υπάρχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
0: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό,
1: ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
0: Εντάξει, κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
0: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
1: Τα πήγα. Τα έχουν και τα πήγα. Μην ανησυχείτε.
0: Γι' αυτό σκάνε όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
1: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
0: Λοιπόν, εγώ μπαίνω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
1: Ακριβώς, το πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά να βγουν όλες.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Προϊστάμενη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 στο 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, η οποία είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκανανία κτλ., η Κρήτη μπροστά του θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: Θα πω. Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε, θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μην μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη της κυρίας Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται γατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα κύριε Βάλη, ο πρόεδρος PPF. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από
1: και
0: την
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το Φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το Στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες, που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: αργοσταρικό
1: παντού, υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες. Και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες,
1: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης της αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι
1: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι, μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι
0: όμως
1: να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει, γι' αυτό ήταν στα ριχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ριχά. Και είχε βγει στα ριχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμό για να εδώ.
0: Πρέπει
1: εδώ
0: να το γράψει στην ανάρτησή του.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο ότι το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ριχά, ναι, ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ριχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ριχά για να γεννήσει.
1: Το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες. Και καρχαρίες και χίλια δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον Αφρό. Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον Αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο, αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για πείτε μου λοιπόν
1: τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Θα σας πω στα βαθιά, να φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ριχά, να πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, μαρίνες, σκάφη, λουόμενοι. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες, σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε Ξέρα και Ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και δηλαδή, τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση μεγάλες, γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τις ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτσες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιες κίνδυνες ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι χθιοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ηχθειοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιστιοπλοϊκά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ηχθειοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ηχθειοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη. Το Ιόνιο λέει από τον Ιούλιο λέει θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα καύσιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παραθεί κανένα μέτρο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε. Αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
0: Έχουμε και τους καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά. Έχουμε και τους καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους καρχαρίες και τους φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιώτινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε λαβράκι ή τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: από όλα είναι
1: Απρίλη,
0: θέματα, όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβρη τον Οκτώβρη, είναι τρομερό ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλη-Μάη και τελειώνει τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου, με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε καρχαρία, τι κάνουμε με τη βαλκούλα μας τη μικρή?
1: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ρηχά νερά κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε Σαββατοκύριακο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί,
1: Σαλαμίνα. Καλό.
0: Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καρχαρίες στο ΠΚΠ στους καρχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, θα προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σιλιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών, τους οποίους αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά. Λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, λοιπόν, με αισιοδοξία, είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΒΜΙΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και ξεκινάμε αύριο με τον Αντώνη Σαμαρά, που μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα το απόγευμα στις 7 ώρα στο επιμελητήριο.
0: Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση? Θα μιλήσει μόνο ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν κι άλλοι? Πώς ακριβώς έχει στηθεί το σκηνικό?
1: Ναι, βεβαίως θα μιλήσει. Όταν σου κάνει τιμή ένας πρώην πρωθυπουργός να έρχεται, δεν μπορεί να έχει πάνελ. Ο σχεδιασμός μας είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση για κάθε πρώην πρωθυπουργό. Έτσι, οπότε ασφαλώς και εμείς θέλουμε να είναι μόνος του. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7, θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου και αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς, και στην συνέχεια έχουμε

0: ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις από, και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή, να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί. Είναι ελεύθερη είσοδος, να το προσδιορίσουμε.
0: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς είναι μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος. Είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προσφωνήσεις, ξέρετε να φέρεις τον κάθε ένα εξφορηστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνει δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα. Οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει πολλά να πει. Και ελπίζω να υπάρχει και χρόνος για να καλυφθούν και άλλα θέματα όπως η οικονομία.
1: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
0: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω, για να μην ανακοινώσω κάτι που δεν ξέρω, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες τις συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι ξέρετε, είναι, όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως, οι προσκλήσεις και οι επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Αυτό λοιπόν, όταν έχω νεότερα, θα σας ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
1: Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Θα είστε υποψήφιος.
0: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλιγάρδο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική.
1: Σαφώς. Ναι, αλλά εγώ μιλώντας.
0: Μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εκτός από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

0: με το Πασόκ. Ρωτώ. Είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά. Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα. Και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι νομίζω για έναν δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, στην οποία και απάντησα νομίζω επαρκέστατα.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω, δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα, νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες που δεν ήξεραν αυτά δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αθέλητου προσώπου φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα
0: είναι τώρα τα πράγματα. Όσο... Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια εισηγεία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της. Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι η δική σας. Είναι η δική σας θέση.
0: Φυσικά είναι. Τη δική μου λέω. Τη δική μου θέση λέω. Δεν λέω. Φυσικά και τη δική μου θέση λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως...
1: πιο πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: που είναι το πώς γίνεται χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε την και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν μου αρέσει να είμαι στον αγγελοποιός. Είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή, αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και για να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο, πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανύψο, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ του λέει θα ψηφίσω τον Παπανδρέα, λέει μα αυτός μωρέ του λέει δεν ξέρει να κυβερνά, λέει εγώ θα τον ψηφίσω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι
1: πολύ,
0: εκεί.
1: Κύριε Σιλγάρδο.
0: Να το δω.
1: Να σας δούμε, ναι.
0: Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Σας χαιρετώ.

Γενικά από εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσο ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το ΠΑΣΟΚ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Γεια σας για το δεύτερο μέρος. Εδώ, καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνεται. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας, μου λέει, να έρθετε, να είμαστε, μου λέει, πολύ. Λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μια ωραία εκδρομή, μια ωραία αφορμή για τα κάτω καλέσα. Γιατί όχι, σκεφτείτε το. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα των μαθημάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τις πανελλαδικές, όπως τουλάχιστον βλέπω τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία περισσότερα να ακούσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα από την ειδική ενότητα που έχουμε στήσει και τη φιλία της Σεριδάκη που θα το παρουσιάσει. Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναβάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ.
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από όπου θέλετε,
0: από όπου θέλω. Θα ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν
0: Γιατί είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό να σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Πολύ
1: γι' αυτό
0: σωστά.
1: Σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: Όχι,
1: και
0: με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και προφανώς έχουν το τηλέφωνο μου, δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές πρόωρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει. Τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάτε και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του, και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, η μόνη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη. Σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναβάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι, όλοι, αλλαλάζοντες, κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή. Παραλείπω τη λέξη για λόγους Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Το ΠΑΣΟΚ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλυτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά, οστροκτικά, τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Είναι κρίμονο δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι
0: πείτε
1: σοβαρό
0: κάτι.
1: να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε, ή το ότι άλλα έλεγε στο Πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει την πέτη με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου. Αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κορόιδων, χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί, με κολονάτα, πανάκριβα, ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως, Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις της Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές
0: γιατί
1: εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά
1: και
0: μια δική μας παραδοχή,
1: μιλάμε,
0: ναι.
1: Τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει
0: λέμε.
1: Ούτε πρόγραμμα,
0: αυτό
1: ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει, να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένοι από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει. Αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι. Γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει? Δηλαδή, θα πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια για δύο περίπου χρόνια ανύπαρκτη διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22-30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μια παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης να του λέει «Ξύπνα, σου έχω φέρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου που κληρώθηκε, δεν θα κληρωθεί, κληρώθηκε. Έλα να τον πάρεις, να πάει να τον εισπράξεις» και ο πρόεδρος να γυρίζει πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό εγώ νιώθω για το Πασόκ. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε, διότι αυτό είναι η νούμερο ένα παθογένεια αυτή τη στιγμή και μετά είναι άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε. Όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε όλοι ότι έχει αναπτύξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, έχει κάνει προτάσεις, παρουσίασε
0: το ταμείο,
1: πέρυσι
0: κοιτάω
1: το
0: εγώ,
1: Σεπτέμβριο
0: όμως,
1: ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις, έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση αν θέλετε με αυτά, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, όμως υπάρχει μία τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους αν θέλετε να ταυτίζεται
0: εγώ σε αυτό
1: εκεί.
0: Διαφωνώ, διότι ξέρετε εγώ, πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν σημαίνει ότι όποια μάνα χάνει το παιδί σου πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ή βουλευτής.
1: Εξηγώ
0: μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε για αυτό το προσκήνιο.
0: Αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
0: μα όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και πήρες 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
1: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μία κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο. Να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε, να θερήσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα, από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε
0: το
1: πολύ.
0: Λέω. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
1: Και την επιλογή τη σοβαρή.
0: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις. Είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχονα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπηκε και από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? συνεχίζει να βουλιάζει η Δημοτική Παράταξη.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από εμάς κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
0: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Εγώ αυτό διαβάζω. Την είδατε την απάντηση του κ. Καλοκαιρινού.
1: Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
0: Εγώ την είδα την απάντηση.
1: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
0: Όχι έναν, πολλούς.
1: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα μας πει, θα σας πει μάλλον, θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει.
0: Αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν τον έχω βρει.
1: Και επειδή
0: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
1: Όσες φορές.
0: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
1: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρόλς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, τότε τα ευρήματα αυτή τη δημοσκόπηση νομίζω ότι.
0: Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για τον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά, επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει. Και
0: τι θέλω... θα γίνει, θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
1: Πριν σας πω αυτό όμως,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με
1: την
0: τοποθέτησή μου.
1: Συμφωνώ και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησης της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θέλω να, για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια δημοτική αρχή όπου ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη δημοτική αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία ήρθε πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει, όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω του εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν χωρίς να είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα και χωρίς την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, και οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν που κυκλοφορούσαν στο κέντρο οι έμποροι κτλ. Αντί αυτό, και το είπα καλόπιστα σε μια συζήτηση, λάβετε το υπόψη σας την επόμενη φορά να μην ξανασυμβεί, πέρα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος είχε μια μετριοπαθή στάση και προς τιμήν του ανέλαβε την ευθύνη, υπήρχαν κάποιες φωνές οι οποίες ηρωνικά ακουγόταν όση ώρα έκανα την τοποθέτησή μου, σε σημείο μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται στην αντιπολίτευση ότι καταστραφολογούμε, και τον ίδιο το δήμαρχο να λέει ότι έχει έναν εκνευρισμό η αντιπολίτευση επειδή παράγεται έργο. Λοιπόν, αυτή η δυσανεξία στην κριτική είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να την επιζητούν την κριτική, για να γίνονται, μέσα από την κριτική γίνεσαι καλύτερος. Εκεί δεν είναι κανείς για να βάλει εμπόδια. Έχουμε δείξει, νομίζω, ο καθένας μας έχει το δείγμα γραφής του, την πορεία του, και θεωρώ ότι ο δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει την κρίση να μπορεί να καταλάβει ποιοι από εμάς θέλουμε το καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από εμάς θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
0: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
1: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει.
0: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
1: Λοιπόν, προεκλογικά όμως ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχη του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας,
2: έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και η συναυτό σύντροφή του, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, ήταν αντιπολίτευστα, σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
1: Εκτιμώ όμως ότι απήχαν τις ψηφοφορίες.
2: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σ' αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε ταχυδακτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, του αντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατά τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι και δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
1: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
2: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
1: Την δημοτική πάει του και παράταξη λέει,
2: εγώ προσωπικά, εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα, ξέρετε κάτι κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιότητες στην καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα, γεια σας δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, έφυγα, παρετούμε.
1: Λοιπόν,
2: το
1: κύριε,
2: κάνανε, έφυγε κανένας?
1: Σιλιγάρδο,
2: κανένας.
1: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
2: έχουμε,
1: το κάνω.
2: Έχουμε ευαισθησίες à la carte, κυρία Καναβάκη. Έχουμε ευαισθησίες à la carte.
1: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της δημοτικής αρχής.
2: Τι θα πληρώσω ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
1: ακριβώς,
2: γιατί. Για κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης διαβάζω δεν βάζει τίποτα και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
1: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω 8,5 διότι επειδή μία από τις τάσεις της δημοτικής αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και ο είναι η επικοινωνιακή πολιτική, πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκόρεσμο.
2: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο. Ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι λοιπόν.
2: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου?
1: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της, θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
2: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματο.
1: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφτηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μια ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις δημοτικές αρχές, και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας. Την περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν λεπτό.
2: Λοιπόν.
1: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα. Όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό. Όλα, κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η δημοτική αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, και η δημοτική αρχή να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς με τη δική σας μόνο ψήφο αυτή τη στιγμή έρχεται ο ιδιώτης και με τη δική σας...
2: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν... Μην ζορίζετε, τα έχουμε όλα εδώ. Μπορείς σε παρακαλώ να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
3: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια απόσιμου νερού όλο το 24ωρο και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
4: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διαψεύτηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση, και αν ο κόσμος επέλεξε μία άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε τον χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
1: Χάσατε κι εσείς το στοίχημα σαν τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού.
2: Ναι, σήμερα το έχασα κι εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική εβδομάδα.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι εντελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγέλασε. Το συζητάμε τώρα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Τη ιερή πλέμπα, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα. Πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

από τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους, με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάβει ψηφιστή, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη, σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράσταση 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

για να μην είμαστε, ρε παιδί μου, πολύ κριτικοί με γιώτα απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση, επειδή πλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές, προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας, προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας. Είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως με ένα νόμο και ένα άρθρο σε όλους τους ιερείς που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Τι διαφορά τους? Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να με καταραστούν, αυτό να με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ, με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης, είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Δεν σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, τα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο έπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον έπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πυρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας η μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής ωριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής ωριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε αιτήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτής της απόφασης, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds, την πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτό παράγει μία ελάφρυνση στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, θα είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την επιβάρηση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95% ουσιαστικά σχεδόν.
1: Τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή
1: η. Καταλαβαίνετε τι έπρεπε να παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα το, εδώ είναι τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα με σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτό ήταν να πιστεύουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ. Έχει τρόπους για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπορθεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμως εισπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000, είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους... πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοφελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψω μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής. Εισέπραξαν παράνομα αυτά τα λεφτά. Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό μπροστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι. Ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει. Όταν κλέβεις λεφτά δεν πρέπει να τα επιστρέψει.
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Μονόδρομος. Ναι. Γιατί είναι μονόδρομος συμψηφισμός. Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός. Είναι είτε συμψηφισμός εάν το θέλει ο δανειολήπτης, είναι επιστραφούν τα χρήματα. Αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν νορμάλ διαδικασίες. Να πεις, okay, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμενο επιτραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτά τώρα θα πληρωθούν ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω. Από εβδομάδα. Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να έχει και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
0: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Την εκτίμησή σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, τα ακούστε λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία δανειολήψης να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υποένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει, η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο τόκος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόκο στη δόση? Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεκαθαρίζετε.
1: Παραδομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
0: σωστά,
1: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα της διάσκεψης της απόφασης, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε, την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα, να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης και θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, νομιμός, παρανόμως δηλαδή. Από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να πάρει, να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούριο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό ποσοστό τόκου. Με το μικρό ποσό τόκου. Με το μικρό ποσό τόκου.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω. Δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Θα είμαι λίγο καυστική. Διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα. Σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν σε εκποίηση ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ. Ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει, ναι, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα. Πρώτον, την αίτηση για αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης. Κάνει το ΦΑΝ. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση. Γίνεται μόνο αν το θέλει το ΦΑΝ. Ακόμη μια φορά.
0: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
1: Δεν είναι θέμα μονομερίας. Μονομερίας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει το ΦΑΝ. Δεν το έχει ο δανειολήπτης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το ΦΑΝΤ δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερο. Ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή τακτικά. Έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ ότι κάνει 100.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εκτίμηση.
1: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν τη τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των φανς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
1: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα σχεδόν, τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κινητά στον πλησιριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πληθυριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο, χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν. Εγώ αυτό που είπα είναι...
2: Κυρία Νούκα, άρα ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξοδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξοδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξοδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληπτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο ΦΑΝΤ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση και το ΦΑΝΤ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το ΦΑΝΤ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφεις μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το ΦΑΝΤ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη, την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
1: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνουν ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφεί στη δικαιοσύνη, να προστατεύσει το ένομα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
2: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
1: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους, παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη, λέω.
2: Τι να
1: σχολιάσουν αυτό.
2: Τι να σχολιάσουν τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Τι να κάνω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Ήταν η γνωστή νομικός, η κυρία Αριάδνη Νούκα, για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο, πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, που έχετε κλοπή, αυτό λέω απώλεια χρημάτων μέσα από τον τοκισμό, τον παράνομο τοκισμό του δανείου τους, ανέρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια, έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

0: καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Αριοπάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνουμε στον Αριοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συνταχτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί. Ο δικηγόρος του, λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, κατέθεσε νέα αίτηση στην εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο, την επανεξέτασή της και την εξέταση και νέων προσώπων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής και θεσμικής ζωής της χώρας και φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον κ. Ζαχαρία Κεσέ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά μετά τις δηλώσεις, τις νέες δηλώσεις του Tal Dilian και σας οδήγησε να ζητήσετε την ανάσυση της δικογραφίας από το αρχείο?
1: Αυτό το οποίο είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα, όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Tal Dilian, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
0: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
1: 87, ναι, συγγνώμη.
0: Στόχους, ναι.
1: 87 πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: 87 πρόσωπα. Έρχεται λοιπόν ο Tal Dilian και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Tal Dilian λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο. Προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
0: ναι,
1: είτε σε ελληνιστική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Tal Dilian να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του Αεροπάγου να αποδείξει όσα λέει.
0: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κυρίου Τίλιαν και των υπολείπων τριών. Κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Δίλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης, δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι η δίθεν ευθύνη έλεγχη από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Tal Dilian στη Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. θα στείλουμε.

0: Νομίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές. Και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με τη μέλη της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήσης ενάντια σε, όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική, δεν είναι ούτε ένα κακούργημα. Δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα, γιατί ζήταγε να ελευθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου, που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
1: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μιλάει.
1: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε ενδείξει, τα γεγονότα συνθέτετε, φαντάζομαι. Περιγράφετε ένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Τη συμφωνία αυτή λοιπόν λέτε ότι την έκανε ποιος με τον κύριο Ντίλιαν. Τον ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
0: Συγγνώμη, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Την απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους. Ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας? Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
1: στην συμφωνία. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
0: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Το κινητό τηλέφωνο στην δίκη προσφέρθηκε.
1: Ναι.
0: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν με τις ερωτήσεις που γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Και
0: αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
1: Μάλιστα. Άρα.
0: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
1: Ναι. Άρα, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
0: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
1: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί, ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσει ο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλιαν να μιλήσει. Για να βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
1: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία? Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη?
0: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ντελέξα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας, σας θυμίζω είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΠ και μάλιστα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπήσει την Ιντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη. Ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ιντελέξα. Τι σχέση είχατε εσείς με το Κέτι Άξινα για Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόθεσης στο Μονομερισμό Ενοικείο, είναι η διοικητική επικεφαλής της Ιντελέξα, η κυρία Ινά Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Ιντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τρία άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι τρεις τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον Παγκόσμιο Συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που μίστον Ιντελέξα. Και σας ρωτάω εγώ, αν Ιντελέξα δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές. Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης. Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονο σημασία στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, και ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τους έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πτεσματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν κληθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει γιατά και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και είναι, έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν υπάρχει θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο, και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενους, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρας τι, στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεσέ, επειδή η Ιντελέξα είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, προκειμένου μυστικές υπηρεσίες ή πασχετώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Ιντελέξα.
0: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη.
1: Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γεσέ. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Γιατί θα κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Dillian. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
1: ναι,
0: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα,
1: mm-hmm,
0: επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΑΕΠ, τις ΑΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Dillian έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Dillian, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
1: Άρα εκτιμάται ότι ο κύριος Dillian έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
0: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα, ναι, πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος, ναι, και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Dillian Intellexa έχει πληρωθεί,
1: ναι,
0: με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Intellexa στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέ. Αν ο Άριος Πάγος. Παρακαλώ. Θέλετε να προσδηλώσετε κάτι. Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
0: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήνη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί ανατύλεκτης κρίσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο εφετείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν κλειδί που αιμορραγεί.
1: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, ή θυγόμενος, ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φανταζόμαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
0: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
1: Ωραία, όσα από τα θύματα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρετη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο σημαντικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι. Ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορα συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
1: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια. Ή μάλλον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμεί είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από εντάξει, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μία σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσει τίποτα, εμείς καθαρίζουμε. Και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν. Απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελή γιοταχή, τα πολυτελή αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακές ιστορίες. Λες, δεν μπορεί από τα ζά να είναι όλο αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσει. Το βλέπει, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπει, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχει το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μου, σκιά να σε επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα Προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις στη συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθι κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως έναν βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι υπό των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν, ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι για παράδειγμα πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης, λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στένους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κ. Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κ. Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κ. Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται. Αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κ. Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτιλήσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο. Και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αόριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία, και αθλητική και πολιτική και καλλιτεχνική και πολιτιστική σε αυτό το γήπεδο. Και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται, τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, τον πετό, το σκαλοπάτι, ξέρετε, της εξέδρας, κερκίδα, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρω αυτολεξή, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο έχει αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των διερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κ. Αλαφούζος ή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
Παρουσίασε ο κύριος Τζίμας. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε, θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ κτλ. Αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί. Ακούγεται πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο. Στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κύριος Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια. Λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος. Εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε. Πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Με σε αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε. Προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Να Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα εκπομπών. Το μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8, η Πεχινάκη Αγάπη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, τι ωραίο όνομα, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που ενδεχομένως έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 ως τις 16 Ιουνίου του έτους αυτού πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη. Άλλωστε το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ. Όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη της Στοκχόλμης όπως έμεινε στην ιστορία είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από την διεθνή κοινότητα για την διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στα τέλη του 1972 και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου, πρώτη μέρα των εργασιών της διάσκεψης της Στοκχόλμης, ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και παρότρινε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότητες

για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος με σκοπό την εμβάθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επιδίωξη της αποφασιστικότητας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Επίσης την ίδια ημέρα σύνεδροι ενέκριναν ένα άλλο ψήφισμα που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά θέματα με έδρα το Ναϊρόμπι της Κένιας. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη, να αναδείξει θέματα όπως η εξάντληση της θηβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες, η απερίμωση και η υπερθέρμανση του πλανήτη και να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης σε επίγοντα περιβαλλοντικά θέματα. Εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την πάροδο των ετών στις δράσεις για το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και στην εθνική και διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026, ενώ μια σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού.

Πάμε να περάσουμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή, από το 1826, όπου σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 και σαν σήμερα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο. 1947 και σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 και σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. 1967 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 και σαν σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1898. Σαν σήμερα το 1898 είχε γεννηθεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. 2001, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2001. Προχωράμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Νεφώσεις λέει θα έχουμε, λίγες βροχές και τριαντάρια σήμερα στην χώρα. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Παρασκευή, να μάθουμε κιόλας πού ακριβώς θα είναι άστατος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες λοιπόν θα έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες αναμένονται και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός δεν είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και τη Χαλκιδική, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 29. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως στις πρωινές ώρες παραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρει, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των σημερινών ειδήσεών του. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα θέματα που θα επιλέξουμε. Περνάμε λοιπόν σε τίτλους από το politica.gr, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε ζωντανά Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Χειροπέδες σε κουρσάρο της ασφάλτου που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στο ακροτήρι Χανίων, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα πραγματοποιήσει ομιλία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πανελλήνιες 2026, σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, βουτιά στο κενό για άνδρα. Πλήρης καταγραφή όλων των δικαιούχων επιδομάτων, ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. ΑΔΕ, 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό με έκτακτη ΠΕΔ, νέα άφιξη στα νότια παράλια.

Μιχάλης Κατρίνης. Το Πασόκ θα βγει κερδισμένο στην κάλπη. Έρχεται ο πρόεδρος για περιοδεία και επαφές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε politika.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, έτσι. Να σας πω πώς ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και το βραδάκι πριν να βγείτε για ποτάκι ή με το ματσάκι σας, επιβάλλεται να μπείτε στην WinMaster. Που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι έχει να σας προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σας.

αφού είπαμε για τα της Winmasters, τα οποία θεωρώ πως σας φαίνονται χρήσιμα, έτσι, πάμε να περάσουμε στο politika.gr και όπως είπα και λίγο πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου Χανίων. Άνδρας που εργαζόταν σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση 20χρονο το βράδυ της Πέμπτης στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδηγούσε με υψηλές ταχύτητες αυτοκίνητο μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων οδηγών αλλά και κατοίκων της περιοχής. Εκτός από επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό, παραβίασε μάλιστα και διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση. Ο οδηγός όχι μόνο βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά το επιβλήθηκε φυσικά και πρόστιμο.

Στην Ακρίτη σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για ομιλία σε κύκλο συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου Νόημα Κρήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στον κύριο Σαμαρά, καθώς παραμένει άγνωστο εάν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μελλοντικές του κινήσεις. Στην Κρήτη θα βρεθεί όμως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και για πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην συνέχεια, όπως ενημερώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 7 έκτου στις 7:30 το απόγευμα στην απλατεία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Άρα λοιπόν έχουμε επίσκεψη την Κυριακή στην Κρήτη από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως ακούσατε θα πραγματοποιήσει και ομιλία, αλλά θα παρευρεθεί και σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση άνδρας στο κενό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ανέβηκε σε ψηλό σημείο του κτηρίου και έπεσε στο κενό. Δυστυχώς για αυτόν ήταν ήδη αργά, μιας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια.

τηλεδιάσκεψη στις 2 το μεσημέρι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το μεταναστευτικό μετά την πίεση που δέχεται το νησί. Τελευταίο περιστατικό, 56 αλλοδαποί, εκ των οποίων 2 γυναίκες που αφήχθησαν στην Λούτρα Γόρτινας. Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 400 μετανάστες έχουν αφηχθεί σε ένα 24ωρο και πιθανόν οι ροές να συνεχιστούν και λόγω του καλού καιρού. Οι δήμαρχοι της Κρήτης αναμένεται να στείλουν σήμα κινδύνου για την ασφιχτική κατάσταση στο νησί, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα δομής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Αμαρίου, όταν σκύλος επιτέθηκε σε 70χρονο άνδρα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκύλος ήταν δεμένος σε χωράφι κοντά στο χωριό, ωστόσο κατάφερε να σπάσει την αλυσίδα του και κινήθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Εκεί επιτέθηκε στον ηλικιωμένο που βρισκόταν στο δρόμο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του σκύλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σκυλί φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του χωριού. Μετά από ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του τμήματος Αμαρίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ζώου. Σε βάρος του αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση.

Περνάμε στην είδηση που αφορά στον νόμο Κατσέλη. Μια σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, μειώνει το συνολικό χρέος πολλών δανειοληπτών και ανοίγει το δρόμο για συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και εξακολουθούν να εξυπηρετούν την δικαστική ρύθμιση για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Τι αλλάζει λοιπόν με την απόφαση? Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι τράπεζες υπολόγιζαν τους τόκους με βάση ολόκληρο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσά σε βάθος χρόνου. Με την νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, το ύψος των τόκων περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερο τελικό χρέος. Ποιοι επηρεάζονται τώρα? Η απόφαση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο έχει ορίσει ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δάνεια που σήμερα διαχειρίζονται είτε τράπεζες είτε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και δεν αφορά όσους έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού ή άλλων προγραμμάτων εκτός του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες μπορεί να προσεγγίσει το 1 δις ευρώ. Το όφελος για κάθε οφειλέτη θα εξαρτηθεί από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια της ρύθμισης, το επιτόκιο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Οι δανειολήπτες δεν πρόκειται να λάβουν τα ποσά σε μετρητά. Τα χρήματα που θεωρούνται πλέον αχρεωστήτως καταβληθέντα θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της οφειλής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το χρέος που απομένει, ότι μπορεί να συντομευθεί η διάρκεια αποπληρωμής ή να περιοριστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλουν μέχρι το τέλος της ρύθμισης. Οι ειδικοί μάλιστα συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να μην περιμένουν παθητικά την εφαρμογή της απόφασης. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσουν αναλυτική καρτέλα της οφειλής τους και να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των τόκων με τη βοήθεια δικηγόρου, οικονομολόγου ή άλλου ειδικού συμβούλου. Στην συνέχεια μπορούν να αποστείλουν εξώδικο προς τον σερβισερ ή την τράπεζα, ζητώντας τον συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τη νέα νομολογία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και αποφεύγουν πιθανά λάθη κατά τον επανυπολογισμό. Η απόφαση προκαλεί σημαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνονται οι προσδοκόμενες εισπράξεις από τόκους. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την απώλεια εσόδων κοντά στα 940 εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και βρίσκονται σε τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Παρά το μεγάλο κόστος, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι το πλήγμα μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Με την δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης ξεκινά η διαδικασία προσαρμογής των συστημάτων τραπεζών και servicers στα νέα δεδομένα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι συμψηφισμοί και οι αναπροσαρμογές των οφειλών. Για χιλιάδες δανειολήπτες πάντως η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει το βάρος των χρεών και ενισχύει την προστασία που επιδίωκε εξ αρχής να προσφέρει ο νόμος Κατσέλη.

κριτική διατροφή μπαίνει λίγο στα σχολεία με λαχανόκηπους, υγιεινά πικνίκ και συνταγές. Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΠΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει την διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στην Πέμπτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, δομημένο σε 4 δυναμικούς άξονες: διατροφική εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις, περιβάλλον και αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

0: Η κριτική μεσογειακή διατροφή δεν είναι απλώς πρόταση υγείας, αλλά ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής. Η πλήρης υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης υπήρξε καθοριστική τόσο για τη δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την επιτυχή πιλωτική εφαρμογή του σε 32 σχολεία την φετινή χρονιά. Αυτό είπε ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και πάμε να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας είναι το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.